0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ποιος θα επιβάλλει τάξη?
1: Και η Ρένια Λουιζίδου δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: επιχειρήσεις σας, παππού.
1: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουμπέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
2: Γεια σας.
3: Έλα Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Ποιος?
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους, αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Πλά ένας ακόμα σταθμός είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: για την κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Στέλλα Γεωργιάδου.
1: Τίτλος
0: Γεια μας.
2: Ποιος

0: αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο?
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια μας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, πού έκανες μπάνιο?
2: Να μας πεις για το πρώτο σου μπάνιο, θέλεις? Ή να το κάνουμε λίγο αργότερα, μια έτσι.
3: Όχι, τώρα δεν πειράζει, στον ποταμό, επανομή.
1: Α, εδώ κοντά στα κοντά.
3: Ωραία, ήταν.
1: Εσείς, εγώ δεν είχα κάνει μπάνιο φέτος στη Χαλκιδική, είχα κάνει μόνο στη Σάμμο. Από το Μάιο, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα. Μου φάνηκε πολύ ζεστή εδώ η θάλασσα.
2: Είναι.
1: Είναι πάρα πολύ ζεστή.
3: Εντάξει, παιδί, ήταν το πρώτο μπάνιο. Δεν μου φάνηκε πολύ ζεστή, δεν μου φάνηκε και πολύ κρύα. Μου φάνηκε όσο έπρεπε. Το μεταξύ, το αστείο της παραλίας, ξέρετε ποιο ήταν?
1: Ποιο είναι?
3: Αλλά ο κέφαλος, αλλά.
1: Τι μπορούσες, μαγιό?
3: Ναι, εσύ τι λες?
1: Μήπως περάσανε τίποτα άλλο?
3: Φαντάζεσαι.
1: Κέφαλος πάντα γι' αυτό.
3: Γλυθρίνη.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανιών. Και Κυριακή 19 Ιουλίου, αμφιθέατρο Σίδηρης, Κασάνδρα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου παίζουν.

Τα ενίγματα σου δεν μπορώ να λύσω. Όσα με έδεσαν μαζί σου να διαλύσω. Και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια πόρτες μου παράθυρα κλεισμένα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το καλοκαίρι του 2026 είναι εδώ.
2: Να το.
1: Το Κοσμοράδι 95,1.
2: Και επίσης εδώ φεύγει, τελειώνει, πάει, τελείωσε.
1: Άντε πάει.
2: Καπέτη, εσύ βάλε ένα σκούφο και περίμενε.
1: Ε, άνθρωπε, λίγη συμπαράσταση. Ναι. Εδώ ο φίλος συνάδελφος έκανε μόλις το πρώτο του μπάνιο. Ναι. Πρέπει να το.
2: Ποιος το φταίει, από το Μάιο εμείς έχουμε βουτήξει.
1: Δεν βόλεψε, ρε Σιμάνο.
2: Γιατί δεν βόλεψε.
1: Δεν πήγε στα νησιά που πήγε εσύ.
2: Δίπλα είμαστε. Δίπλα εδώ πα στην επανομή και κάνει μια βουτιά.
1: Μάνο.
2: Θα τον πήγαινα εγώ. Εγώ θα τον πήγαινα το Μάιο.
3: Εγώ θα ερχόμουν. Να είσαι σίγουρο.
1: Έχω κάτι δραμαμίνες. Μπορεί να λήξανε το τελευταίο ταξίδι του
3: Σκάφου. Γιατί αυτό δεν ήθελε δραμαμίνες. Αναισθητικό ήθελε για να πας. Να συνέλθεις όταν φτάσεις εκεί.
2: Δεν έχουμε πάει μαζί μέχρι εκεί κάποια στιγμή.
3: Επειδή έχουμε πάει μια φορά, γι' αυτό δεν ξαναρχόμε δεύτερη.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει
7: «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο», ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Σίδηρη, Αμφιθέατρο Σίδηρης. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θερινές εκπτώσεις ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα. Προσδοκίες για αυξημένη κίνηση λόγω τουρισμού με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. ΣΥΡΙΖΑ κλείδωσε η νέα ηγεσία. Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Παπάς ο γραμματέας, Πολάκης στην Εκλογική Επιτροπή. Χίος, εξαρθρώθηκε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών με πρόσχημα ανάγκες για χειρουργικές επεμβάσεις. Ο 46χρονος δράστης εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο του νησιού την ώρα που επιχειρούσε να διαφύγει, έχοντας την κατοχή του μέρους των χρημάτων και τα κοσμήματα που είχε αποσπάσει λίγο νωρίτερα από ηλικιωμένη γυναίκα. Είπα, ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά την τιμωρία των Ιρανών για τον θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία. Με πυράβλους στο Κουβέιτ, απάντησε η Τεχεράνη. Μουντιάλ, η Αγγλία, τα τρία λιοντάρια κατέλαβαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους την τρίτη θέση σε έναν φανταστικό αγώνα. Έθρισε ο καιρός σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία φετινό στους 24 βαθμούς Κελσίου είναι θα φτάσει μέχρι τους 36. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μαργαρίτα, εγώ σου στέλνω μια πολύ γλυκιά καλημέρα και φυσικά με πολύ ωραία διάβαση ξεκινάμε παιδιά μαζί την Κυριακή μας 19 Ιουλίου. 8 λεπτάκια μετά τις 4, τι κάνετε, πώς μου είστε, ξυπνήσατε, εντάξει, η αλήθεια είναι λίγο νωρίς, οπότε δεν ξέρω πώς είστε κόσμος συντονισμένοι, πώς έτσι είστε τόσο πρωινοί τύποι. Όπως και να έχει, εγώ είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, είμαστε παρέα στο αγαπημένο σου κόσμο, ωραία 95,1 και θα είμαστε μαζί για 4 ολόκληρες ώρες μέχρι τις 12 να περάσουμε φανταστικά, να πάρουμε και σήμερα μαζί το πρωινό μας. Πώς ήταν το Σάββατό σου, όλα θέλω να μου τα πεις. Εννοείται και θα επικοινωνήσουμε και θα ακούσουμε αγαπημένες επιτυχίες, αλλά εννοείται σου έχω ετοιμάσει και πολύ ωραία πράγματα. Φαντάζεσαι, έχω πάρα πολύ ωραία δώρα για εσένα στην συνέχεια, γιατί ναι, εδώ και ακούς και περνάς καλά, αλλά και κερδίζεις μοναδικά δώρα και σήμερα σας έχω 3 διαφορετικούς διαγωνισμούς. Τι ωραία, τι καλά. Αμέσως τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας αυτή την ώρα. Εντάξει, καλά το φαντάζεσαι. Τέτοια ώρα τα πράγματα είναι αρκετά χαλαρά. Η πόλη είναι πάρα πολύ ήσυχη, παιδιά. Δεν έχει κίνηση βασικά σε κανένα σημείο της πόλης. Από εκεί και πέρα και περιφερειακά είμαστε οκ. Okay. Για να ρίξω μια ματιά και στο δρόμο για Χαλκιδική. Παιδιά, όχι και εκεί. Τα πράγματα είναι πραγματικά ανοιχτά. Τώρα είναι η σωστή στιγμή, παρότι πολύ νωρίς, να ξεκινήσει. Αν θες έτσι να πας για μια ημερήσια χωρίς καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα. Φύγαμε τώρα για επιτυχίες non-stop και αυτή είναι η Ριέλ Νίδου. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Καλημέρα σε όλη την παρέα.

что

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Μου φτιάχνει τη μέρα. Δέσποινα Βανδύ, έτσι ωραία και γλυκά στο πρωινό σου κόδωνα στο Κοσμοράδιο 95,1. Γι' αυτό έχω έρθει κι εγώ εδώ, να σου φτιάξω τη μέρα. Λοιπόν, με όποιο τρόπο μπορώ να βοηθήσω τέλος πάντων. Αλήθεια, σαν να τι σου φτιάχνει τη μέρα. Λοιπόν, τώρα το σίγουρο είναι ότι έχει ξημερώσει, παιδιά, μια καυτή μέρα. Δηλαδή, ήδη με το που βγήκα σήμερα 7,5 ώρα από το σπίτι μου, μου ερχόταν έτσι ένας καυτός αεράκος, λοιπόν, στα μούτρα. Δεν ξέρω, είναι σήμερα η μέρα που υποτίθεται ξεκινάει αυτός ο καύσωνας που θα διαρκέσει 3-4 μέρες και θα δούμε και σαραντάρια και δεν ξέρω πώς θα την παλέψουμε. Δεν πειράζει, διάθεση να έχουμε πάνω απ' όλα. Και εννοείται εδώ πέρα μαζευόμαστε και τα λέμε. Περιμένω και εσένα να εμφανιστεί στο Viber του σταθμού 6982-951-951 για καλημέρες, τα δικά σου νέα και εννοείται αφιερώσεις και τα σχετικά. Σου είπα ότι έχω και πολύ ωραία δώρα σήμερα. 3 διαφορετικά κιόλας, έτσι για να καλύψω και όλα τα γούστα. Μένεις εδώ, επανέρχομαι πολύ πολύ σύντομα.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής. Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. GRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, συγκλονιστική ερμηνεία, αλλά εμείς είμαστε παιδιά σε mood Κυριακής. Χρησιμάμε λοιπόν παρέα σήμερα Κυριακή, 19 λοιπόν του μήνα, ακριβώς 8.30 είναι. Τι γίνεται, ξυπνάς, σε τι φάση είσαι, μήπως χουχουλιάζεις, μήπως έτσι ετοιμάζεις το πρωινό σου. Α, το θέμα του πρωινού, παιδιά. Πείτε, ρίξτε καμιά ιδέα τι να φάω σήμερα, γιατί ξέρεις, όλα ξεκινούν από ένα ωραίο πρωινό για να πάρεις ενέργεια για όλη την ημέρα σου. Λοιπόν, καλημέρες εδώ πέρα σε εσάς που ήδη μου στέλνετε μηνύματα. Το είναι ο Θοδωρής, ο Βασίλης και η Κατερίνα. Καλημέρα όλη μέρα και σε σένα, εννοείται. Ο Άγγελος εδώ μου λέει για την κόρη σου, την Κατερίνα, που είχε γενέθλια πριν λίγες ημέρες και είχε αφήσει μήνυμα και δεν μεταδόθηκε. Να έρχεται λίγα χρόνια πολλά στο κτήμα με τα εγγόνια μου. Okay, ο μπαμπάς λοιπόν έχει τις απαιτήσεις του και καλά κάνει. Καταρχάς να χαίρεσε την κόρη σου. Και να, εμείς συνεχίζουμε εδώ πέρα με πολύ ωραία διάθεση και παιδιά και πολύ ωραία τραγούδια. Έχω βάλει Άννα Βοήση στην playlist. Σε λίγο θα ακούσουμε και την Κατερίνα Λιόλιου. Τώρα όμως έρχεται αυτό. Πολύ με ανεβάζει. Το ίδιο ελπίζω και σε σένα. Πάμε να χορέψουμε. Disco DJ Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μαζί με τους One. Δυνατά τώρα εδώ στο

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

Μας αρέσει. Γιώργος Σαμπάνης, αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Έλα λοιπόν και εσύ στην παρέδο που περνάμε καλά και παιδιά μου γράφετε επιλογές για πρωινό. Λοιπόν, τι μου λέτε εδώ πέρα, κάτι σε κρουασάν, κάτι σε pancakes. Ενώ η Κατερίνα μου προτείνει ταγίνα φρούτο-σαλάτα ή γενικότερα ένα συνδυασμό φρούτων μαζί με γιαούρτι. Αυτό είναι όντως ωραίο και υγιεινό. Κρατάει όμως, δεν κρατάει δηλαδή να μην πεινάσεις άμεσα, αναρωτιέμαι εγώ τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αφιέρωση γιατί μας ακούει η Μαριλένα μαζί με όλη την οικογένεια. Τι ωραία, τι καλά πάνε για μπάνιο. Να περάσετε λοιπόν υπέροχα. Βλέπω εδώ και με γονείς και με γιαγιά και με παππού. Και θέλεις Αναστασία και σπάστε τα. Να το.

Ρομαντικά με ένα Τάσο Θεοδωρίδου. Ακόμα σ' αγαπώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 9, εννοείται είμαστε μαζί εδώ στο αγαπημένο σου Κοσμοράδιο. Πρωινό σου κουμέ, Μαρίνα Μαρτίδου. Και τώρα πάμε για τον πρώτο μας διαγωνισμό που έχει να κάνει με φαγητό. Όχι βέβαια πρωινό, δεν πολύ κολλάει στην ώρα, αλλά είναι αγαπημένη πίτσα, παιδιά. Πίτσα φαν, όπου ένα τυχερό νικητή θα κερδίσει δύο πίτσες από την καινούργια του στη σειρά, την Bianca Italian Fan, που έχει και Φιλαδέλφια και είναι πραγματικά μοναδική. Και εννοείται ο νικητής διαλέγει και μέσα από τις διαφορετικές γεύσεις που έχει η συγκεκριμένη λοιπόν σειρά από την Pizza Fan. Γιάμι, γιάμι λοιπόν. Οπότε, αν το θέλεις, απλά τα πράγματα, στείλε μου μήνυμα στο Viber, γράψε τη λέξη Pizza Fan, όνομα τεπώνυμο, το δικό σου, και μου το στέλνεις στο 6982 951 951. Καλή σου επιτυχία!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Και να λύσουμε την απορία για τα τζιτζίκια. Δεν θέλω να φαίνονται υπονόμονα. Λοιπόν, προφανώς δεν κάνουν με το από τα φτερά τους το τζιτζί. Τα αρσενικά κάνουν το θόρυβο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να προσελκύσουν τα θηλυκά για αναπαραγωγή.
2: Πάλι για σεξ γίνεται η φάση.
1: Έχουν αυτά τα τυμπανικά όργανα, όπως ονομάζονται. Είναι ειδικές μεμβράνες μέσα στο σώμα τους και αυτά πάλλονται.
2: Έτσι θα λέω και εγώ όταν βάζω δυνατά μουσική. Έρχονται οι γείτονες και μου λένε μη βάζεις πολύ δυνατά μουσική. Θα πω είναι ερωτικό κάλεσμα.
1: Α, προσελκύσεις τα θηλυκά έτσι μάλιστα.
3: Τι να κάνεις, μ' ό,τι έχεις τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακώτα και τη Σύση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
7: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
10: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν την 8η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αφού νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στην Ιορδανία και ένας ακόμα αγνοείται μετά από ιρανική επίθεση. Μουντιάλ 2026. Χάλκινο μετάλλιο για την Αγγλία μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα με τη Γαλλία, ενώ απόψε στις 10 θα δούμε τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Γενικά ήθεσε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 3 από 4. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 36. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
9: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Παρακαλώ, Γιάννη Κωνσταντινόπουλος, και κάπως έτσι ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα μαζί, 4 λεπτάκια μετά τις 9. Καλημέρα σου, τι μου κάνεις, πώς μου είσαι, Μαρίνα Μαρτίδου. Στο μικρόφωνο, εννοείται με κέφια, παιδιά, και πιο πολλά τώρα, γιατί ήρθε και το πρωινό μου. Και ναι, όσοι με ξέρετε, παιδιά, πάλι μπουγάτσα πήρα. Δεν ξέρω, το Σαββατοκύριακο με εμπνέει μπουγάτσα τελικά, γι' αυτό και την επιλέγω. Όμως, μέσα στην εβδομάδα κάνω και πιο υγιεινές επιλογές. Φιλάκια σε όλους σας, εσένα που τώρα κόσμο συντονίζεσαι, εσένα που ακούς φυσικά online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Έχει ξεκινήσει και ο διαγωνισμός για πίτσα φάνη και εντάξει, κάνατε χαμό. Πίτσα φάνη είναι αυτή. 6982-951-951 για να πάρεις και εσύ συμμετοχή. Και φυσικά δεν ξεχνάς ότι έρχονται και άλλα δύο δώρα στην συνέχεια. Τώρα όμως θα σου πω την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας που ξυπνάτε σιγά σιγά, οπότε ναι, αυτό φαίνεται και από την κίνησή μας. Λίγο μποτιαρισμένη εθνική αντιστάσεις, παιδιά, ανατολικά δηλαδή. Πάμε τα λίγο πιο κάτω και η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει κάτι έτσι καθυστερήσεις, βλέπω αυτή τη στιγμή. Το κέντρο σε σχετικά καλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Να σου πω βέβαια ότι εντάξει, μικροκαθυστερήσεις θα έχεις λίγο εκεί και στο ύψος της Νέας Εγνατίας, αλλά και στην Παπαναστασίου που πήγα λίγο πιο πίσω. Και από εκεί και πέρα εντάξει, ξανανοίγει όμως, όχι κάτι φοβερό. Έχει αρχίσει να μποτιλιάρει βέβαια ο δρόμος προς Χαλκιδική, δηλαδή Θεσσαλονίκη Μουδανίων, αλλά πρόσεξέ με εκεί στην αρχή. Μετά δηλαδή ανοίγει, οπότε μη μου πτωείσαι, μείνε εδώ, καθώς θα περάσουμε τέλεια με επιτυχίες non-stop. Και αυτός είναι ο Μιχάλης Τζιγιάννης, όλα μαγικά μας τραγουδάει.

0: αν δεν είναι αυτό το απόλυτο τραγούδι του καλοκαιριού και κάθε καλοκαιριού, τότε όχι, πες μου ποιο είναι. Όλα αυτά στο πρωινό σου κουέδο παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλοκαιρινές διακοπές και πες μου πού έχεις πάει μέχρι τώρα ή που έχεις κανονίσει, ποιο είναι το πλάνο. Γιατί εσύ ίσως πας και μέσα στον Αύγουστο. Γιατί όχι, 6982-951-951, επειδή το Viber μας για να επικοινωνούμε και φυσικά επικοινωνούμε και σε όλα τα social. Ναι, ξέρω, έχεις και εσύ social, έχουμε και εμείς, οπότε βρες μας και ακολούθησέ μας σε Instagram, εννοείται Facebook, έχουμε και TikTok και βέβαια έχουμε και κανάλι στο YouTube να κάνεις και εκεί ένα subscribe. Λοιπόν, μένεις εδώ, επανέρχομαι πολύ πολύ γρήγορα ενώ σου φέρνω και προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σεβίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
7: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
8: Στέλλα Γεωργιάδου.
1: Τίτλος
8: Γεια μας.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Ανάβηση Αιγαίο. Μας αρέσει πολύ και φυσικά το ακόμα δυνατά μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Από όπου και να μας ακούς, καλέ να βάλω ένα ξυπνητηράκι, αντεβάζω. Σε ξυπνάω λοιπόν γλυκά, Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Σήμερα, παιδιά, Κυριακή 19 του μηνός, και αν δεν το ξέρεις, η αγορά λόγω έτσι των θερινών εκπτώσεων θα είναι ανοιχτή από τις 11 και μετά μέχρι τις 8 το βράδυ. Οπότε, αν δεν έχεις πάει κάπου, θα μου πεις έχει ζέστη, αλλά μία βόλτα στην αγορά, πάντοτε αξίζει. Και ειδικά όταν έχει και εκπτώσεις, οπότε ίσως βρεις κάτι καλό, κάτι που το θέλεις καιρό, κάτι που το έχεις βάλει στο μάτι, κάτι που το θες για τώρα το καλοκαίρι, να το βρεις και σε καλή τιμή, γιατί όχι. Εμείς μαζί θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Διαβάζω εδώ και τα μηνύματά σας, να ξέρετε. Σε λίγο θα ακούσουμε απόν που μου ζητήσατε. Τώρα όμως, είπες και τι δεν είπες. Θοδωρής Φέρης, μεγάλη επιτυχία. Παίζει δυνατά αμέσως τώρα.

Τέλειο τραγούδι. Καντάδα απών στο Κοσμοράδι 95,1. Και παιδιά, τι μάτς ήταν αυτό χθες με 10 γκολ. Δηλαδή, Γαλλία-Αγγλία 4-6. Μεγάλη νίκη για την Αγγλία. Η οποία, παιδιά, πήρε χάλκινο μετάλλιο για πρώτη φορά, σου λέει, στην ιστορία της. Και είχε τώρα πέρασει και πάρα πολλά χρόνια ούτως ή άλλως. Δηλαδή, από το 66, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τότε που είχαν κερδίσει. Οπότε, μια χαρά το χάλκινο μετάλλιο. Και σήμερα στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ο τελικός ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Η αλήθεια, εσύ ποια ομάδα υποστηρίζεις? Νομίζω, παιδιά, η πλειοψηφία θέλουν η Αργεντινή να το πάρει. Πείτε μου και εσείς, 61-82-951-951. Θέλω προτιμήσεις και φυσικά προβλέψεις. Και εμείς, εννοείται, συνεχίζουμε με τα δικά μας. Σε λίγο θα ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη. Έχω βάλει ένα ωραίο ντουέτο. Τώρα όμως, Νίκος Βέρτης σε φανταστικό τραγούδι. Να μ' αγαπάς, παίζει και το ακούμε φυσικά μαζί εδώ στις 95 και 1.

0: κάνεις.
1: Τι κάνεις, ένα φανταστικό ντουέτο από Νίνο και Τζόσεφιν που είναι και ζευγάρι και στη ζωή και πολύ μας αρέσουν. Όλα αυτά λίγα λεπτάκια πριν τις 10. Καλέ, πότε πήγε κιόλας 10. Ξυπνήσατε, ξυπνάτε, σε τι φάση είστε? Όχι, πείτε μου, εγώ βάζω ένα ξυπνητήρι, έτσι για κάθε ενδεχόμενο. Να ξυπνήσετε, να εκμεταλλευτείτε αυτή την όμορφη καλοκαιρινή ημέρα. Μήπως είσαι ήδη, λέω εγώ, σε διακοπές. Τα φιλιά μου σε κάθε περίπτωση, παιδιά, όπου και αν βρίσκεστε, και φυσικά μας ακούς από άκρης άκρη του κόσμου online μέσα από το κοσμοράδιο.gr και εννοείται στην ίδια παντότε συχνότητα και στη Χαλκιδική. Ενώ, παιδιά, να ξέρετε, πιάνει και προς Καβάλα, πιάνει και στις Ποράβες. Ναι, αμέν, σήμα καμπάνα έχει το κοσμοράδιο. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, γιατί σε λίγο κάνω κλήρωση για πίτσα φαν, σου έχω όμως δεύτερο δώρο για να πας θέατρο. Αυτή τη φορά να δεις Βάκχες του Ευρυπίδη, που περιοδεύει λοιπόν φέτος το καλοκαίρι και φυσικά το Κοσμοράδιο είναι χορηγός, οπότε σου έχω διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Τετάρτης, 22 δηλαδή του μήνα, 9 και 4 στο Θέατρο Γης. Σε βολεύει, θες να πας? Τότε να η ευκαιρία να δοκιμάσεις την τύχη σου. Γράψε μου τη λέξη θέατρο, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο Viber μας κλασικά 6982-951-951. Καλή επιτυχία σε όλους!
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Άρε παιδιά,
3: τι
1: μια μαργαρίτα φέτος. Δεν με βγάλατε έξω ένα βράδυ να πιούμε? Μία.
3: Δεν μπορείς συνήθως. Εμείς πρέπει να σου προτείνουμε.
1: Εσύ δεν μπορείς.
3: Εγώ τι δεν μπορώ. Εγώ
1: εσύ
3: μια χαρά έτοιμο.
1: Δεν μπορείς.
3: Για ποτά είμαι πρώτα.
4: Προτάει... Δεν μας κάλεσε το παιδί και του είπες όχι.
1: Αφού ήθελα να φύγω το Σαββατοκύριακο, τι να κάνω? Κυρίω το weekend μου. Και επίσης το μπαλκόνι του δεν μου ακούστηκε πολύ θελκτικό.
4: Γιατί καλέ. Το είχε καθαρίσει πέρυσι.
3: Ούτε μία κουτσουλιά δεν θα βρει.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κάψονα 72 ευρών σαρώνει τη χώρα. 43 άρια αναμένονται σε Βιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία, ενώ το θερμό επεισόδιο κορυφώνεται αύριο Δευτέρα και Τρίτη. Σε ελεύθερη πτώση θερμοκρασία από την Πέμπτη και μετά. Κυψέλη, στο μικροσκόπιο υποθέσεις εξαφανισμένων γυναικών για τη σωρό σε προχωρημένη σύψη που βρέθηκε σε βαλίτσα. Το κλειδί για την ταυτοποίηση θα είναι τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε σχέση πάντοτε και με τα αίτια του θανάτου της άτυχης γυναίκας. Μεσσηνία. Εκβίαζαν αγρότες και έβαζαν φωτιές ο κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ένας πυροσβέστης που συνελήφθησαν χθες από τις αρχές, που συνδέουν τους κατηγορούμενους με τρεις δασικές και τέσσερις αγροτικές πυρκαγιές, καθώς και με παράνομες επιβοτήσεις. Ινδονησία. Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα 7χρονο κορίτσι, εντοπίστηκαν ζωντανοί μετά από ναυάγιο επιβατικού πλοίου. Ένας άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 20 αγνοωμένων. Μέρα αφιερωμένη στο τένις σήμερα, καθώς στις 12.30 στο τελικό του ATP στο Κστάντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Κολινιόν, ενώ σε 7.30 στο Athens Open η Μαρία Σάκαρη παίζει στο τελικό απέναντι στην Κρυτσίκοβα. Έδωσε καιρό σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 36. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γιώργο Σαμπάνη στο καινούριο του, στο ξεκίνημα τη τρίτη μα ώρα μαζί, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πρωινό λοιπόν και είμαστε μαζί. Κυριακή 19 σήμερα Ιουλίου του 2026. Κοσμοράδιο.gr για εσένα που ακούς online από κάθε γωνιά του πλανήτη. Εγώ είμαι η Μαρίνα Μαρτίδου και φανταλέμε μέχρι λοιπόν το ρολόι να δείξει 12 με κέφι, επιτυχίες και φυσικά καλοκαιρινή διάβεση, αλλά και πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Έχω ξεκινήσει διαγωνισμό λοιπόν για θέατρο, θέατρο γης, να δεις Βάκχες του Ευρυπίδη την Τετάρτη που μας έρχεται στις 9 και 4. Οπότε μου στέλνεις την συμμετοχή σου στο Viber 6982-951-951. Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας. Έχω ετοιμάσει τέλεια τραγούδια για την συνέχεια. Θα τα ακούσουμε εννοείται non-stop. Πρώτα όμως για να δούμε πώς κινούνται τα αυτοκίνητα αυτή την ώρα. Τι μου δείχνει λοιπόν ο χάρτης? Καλούτσικα παιδιά τα πράγματα. Δηλαδή σε πάω κατευθείαν να σου πω ότι γίνεται προς Χαλκιδική, όπου έχει, εντάξει, έχει λίγο κίνηση παραπάνω στο ξεκίνημα εκεί στο ύψος του Κόσμος και λίγο πιο μετά. Αλλά έπειτα μην μου ανησυχείς, ανοίγει, οπότε λογικά δεν θα καθυστερήσεις πολύ να φτάσεις στον προορισμό σου αν πηγαίνεις προς Χαλκιδική. Τώρα πάμε λίγο προς την πόλη. Εθνικής Αντιστάσεως Μποτιλιάρη αρκετά. Μετά βλέπω λίγο κίνηση και μικροκαθυστερήσεις στο ύψος της Μαρτίου και της Μπότσαρη. Επίσης λίγο στην Παπαναστασίου και τώρα πάμε πιο κεντρικά σε μας, όπου έχει κίνηση μπαίνοντας στην Τσιμισκή και μικροκαφιστηρίζει στην Αγγελάκη. Ωραία πράγματα, να ξέρεις, ανοίγει και η αγορά σήμερα περίπου εκεί στις 11, 11 με 8 σήμερα θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Αν είσαι στην πόλη και θες κάτι έτσι να ψωνίσεις εκπτώσεις, νομίζω μια βόλτα αξίζει. Αυτός τώρα είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και μας τραγουδάει «Εσένα θέλω, Βαλένταση».

0: Σημάδι, Αναστασία, αγαπημένο τραγούδι, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια και χαρά σε όλους. Καλημέρα από όπου κι αν ακούς και φυσικά σου βάζω για ένα ξυπνητηράκι, έτσι γλυκό, ωραίο, για να ξυπνήσεις ακόμα πιο καλά. 19 παιδιά σήμερα Ιουλίου, χρόνια σου πολλά. Αν τυχόν έτσι έχεις τα γενέθλιά σου, είσαι δηλαδή καρκινάκι, ενώ να πούμε ότι γιορτάζει η Μακρίνα αλλά και η Γαριφαλιά. Χρόνια σας πολλά λοιπόν και ό,τι μα ό,τι καλύτερο. Βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, και τις θερμοκρασίες που δίνει για τον καιρό, γιατί από σήμερα ξεκινάει αυτό το κύμα καύσωνα, το οποίο επηρεάζει βασικά όλη τη χώρα, αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Μα σου λέει θα έχουμε και σαραντάρια, Παναγιά μου. Εδώ και η υγρασία μαζί είναι ένα συνδυασμό ακαταμάχητο, αξεπέραστο. Όπω και να έχει, σου λέει ότι είναι κανονικέ θερμοκρασίε για την εποχή, για σήμερα, που αύριο θεωρούνται πλέον πολύ υψηλέ. Θα κάνει μέχρι 34-35 βαθμού Κελσίου. Θα έχουμε και ανέμου, 4 μποφόρ. Ενώ για αύριο Δευτέρα δίνει, παιδιά, θερμοκρασίε από 27 μέχρι 35 βαθμού. Εντάξει, και άνεμοι 2 με 3 μποφόρ. Κουράγιο. Όλο αυτό θα πάει μέχρι Τρίτη Τετάρτη που θα κάνει 35 και μετά από Πέμπτη και λίγο πέφτει η θερμοκρασία, αλλά και περιμένουμε και συννεφιές αλλά και κάποιες βροχοπτώσεις. Καλοκαιράκι, δεν θέλαμε να οριστεί, ζέστης ήρθανε.
1: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει, με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

Όπου για πάσα σταμά να ζητάς. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, παιδιά. Ο διαγωνισμός για Pizza Fan έχει ολοκληρωθεί. Μου στέλνετε άλλα μηνύματα. Τώρα έχουμε βάκχες. Βάκχες στο Ευρυπίδη. Αν αγαπάς λοιπόν θέατρο, αν σ' αρέσει η αρχαία ελληνική τραγωδία, τότε ναι, αυτή η παράσταση όντως αξίζει. Περιοδεύει και όλα σε όλη την Ελλάδα και κάνει στάση στη Θεσσαλονίκη μας για αυτή την Τετάρτη στο Θέατρο Γης. Οπότε αν θες να πας, ναι, στείλε μου μήνυμα στο Viber μας στο 6982-951-951. Πολλά φιλιά σε όλους. Μου στάτε εδώ και αγαπημένα τραγούδια. Θέλετε κάτι από Θοδωρή Φέρη, που έβαλα βέβαια Θοδωρή Φέρη, θα ξαναβάλω. Μου ζητήσατε και Δήμο Αναστασιάδη, όλα αυτά έρχονται και παιδιά. Λέγω μια βοήθεια. Τι να βάλουμε σήμερα για αφιέρωσέ το. Ποιον καλλιτέχνη, για σκεφτείτε, για κάντε καμιά ωραία πρόταση. Γιατί ξέρεις, εγώ διαλέγω καλλιτέχνη με τη βοήθειά σου. Μετά εσείς βάζετε αγαπημένα τραγούδια και αφιερώσεις και έπειτα τυχαία επιλογή και το ακούμε να παίζει ο Νέαρ ακριβώς στις 12 παρατέταρτο. Χθες κιόλας είχαμε να δώσω το Θοδωρίδου. Μα θα την ακούσουμε επί τη ευκαιρία και δώρα με το καινούριο της, που είναι όντως πολύ ωραίο τραγούδι. Φορτηγό, δυνατά αμέσως τώρα.

ένας ακόμα σταθμός είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Απόφαση σου, Δήμος Αναστιάδης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό. Λοιπόν, σουκού μας πάντοτε με κέφι και μπρίο και φυσικά καλοκαιρινή διάθεση. Να, κοτούλες τελευταίες για σένα που τώρα ξυπνάς. Καλημέρα, καλή Κυριακή, μου λέει ο Γιώργος. Ενώ ο Αποστόλης μας στέλνει χαιρετίσματα. Λοιπόν, και θετική ενέργεια. Τι θέλεις να ακούσουμε? Κάτι θα κάνω, παιδιά, γι' αυτό. Ό,τι μπορώ, κάνω. Λοιπόν, τώρα, ο κύβος ερήφθη για το σημερινό αφαίρεσέτο. Παιδιά, έβαλα έλικο κοινού. Γυναικεία υπόθεση και σήμερα, λοιπόν, το αφαίρεσέτο. Αγαπημένη ελικοκίνου με πολλά τραγούδια. Κοιτάξτε, κάντε καμιά καλή επιλογή, έτσι, να λυκνιστούμε. Και όλα αυτά στο κουτάκι εκεί που θα βρεις τα Instagram stories του Κοσμοράδιο. Τσέκαρε το 12 παρατέταρτο, κάνω τυχαία την επιλογή και την ακούμε μαζί να παίζει στον αέρα. Τώρα έρχεται πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι, και πολύ καλοκαιρινό. Γι' αυτό και σας το αφιερώνω. Για πάμε.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω. Σε τούτο τον άθλιο καιρό, πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς.

Στα Βέντο λοιπόν και αναδρομικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους και παιδιά, πάτε να βγάλετε καινούργια ταυτότητα που σου έχω κλείσει εγώ ραντεβού. Εντάξει, μπορείς να βγάλεις φωτογραφία και εκεί, εγώ πήγα σε φωτογραφείο. Κάποια στιγμή λοιπόν σου ζητάνε, αλλά δεν στο λένε, να βάλεις μια υπογραφή που λες βάζω κι εγώ την υπογραφή μου, νομίζοντας όμως τσακ πακ ότι ξέρεις αυτό δεν θα μετρήσει κάπου, ότι απλά είναι σαν ότι επιβεβαιώνω ότι οκ, okay, θα λάβω τις φωτογραφίες ηλεκτρονικά και τέτοια. Παιδιά, αυτή η υπογραφή μετράει, γιατί είναι αυτή η οποία μετά θα την επεξεργαστούν κάπως και με ηλεκτρονική φαντάζομαι μορφή θα μπει στην ταυτότητα και που λες εγώ έχω κάνει την ωραιότατη κατά τα άλλη υπογραφή μου, τι να σου λέω, χάλια. Γιατί δεν τα είπες αγαπητέ φωτογράφε. Τέλος πάντων, εγώ στο λέω για να το έχεις στο νου σου εσύ, ό,τι κάνεις αν πάει να βγάλεις φωτογραφίες, οτιδήποτε υπογράψεις μετράει, οπότε κοίτα να κάνεις ωραία την υπογραφή σου για να μην μετά σου κακοφανεί, γιατί κάνεις έτσι λίγο τις λεπτομέρειες και τις τελειότητες όπως είμαι εγώ. Και τώρα που λέμε παιδιά για ταυτότητες, έχετε το νου σας, μέχρι 3 Αυγούστου είναι. Μετά στη συνέχεια, εντάξει, ισχύουν οι παλιές ταυτότητες, αλλά θα υπάρχουν θεματάκια. Δηλαδή, για παράδειγμα, νομίζω θα υπάρχει θέμα ειδικά με τα ταξίδια στο εξωτερικό και δεν λέει να μην μπορείς να πας λόγω ταυτότητας. Έστω τώρα, εννοείται, μένεις εδώ. Εγώ επανέρχομαι πολύ, πολύ γρήγορα για την τέταρτη μας ώρα μαζί και σου έχω κι άλλο διαγωνισμό.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η Meta κυκλοφόρησε ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή τη φορά αφιερωμένο στη δημιουργία και στην επεξεργασία εικόνων. Αν έχεις δημόσιο λογαριασμό, πρέπει να αλλάξετε λίγο εσείς τις ρυθμίσεις σας.
2: Το κρύψαμε.
1: Γιατί μπορούν να φτιάξουν με τις φωτογραφίες σας διάφορα έτσι μέσω AI πραγματάκια.
3: Εμένα είναι απενεργοποιημένο από μόνο του. Συγγνώμη.
2: Αν το έχεις private.
1: Είσαι σίγουρος.
3: Ναι, καλέ.
2: Sharing.
3: Πήγα να το κάνω και ήταν απενεργοποιημένο.
1: Α, ωραία. Okay.
3: Αλλά εσείς δίπλα τσεκάρετε.
1: Allow people to ruse your content on Instagram.
2: Ριούς βρε τι ρούς.
3: Μου λένε ρούς. Βουλεύου κουσέ παιδιά.
1: Σεσουά. Συγγνώμη, τυπογραφικό λάθος το γράφουνε. Το διάβασα.
2: Καλά το γράφει ριούς είναι. Εσύ το είπες ρούς.
3: Τι χρώμα είναι το ρούς σου Μιράντα. Δώσ' μου λίγο να βάλω. Είμαι άτονος σήμερα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
5: Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Φέτος το καλοκαίρι σου μπορεί να είναι και δροσερό.
7: Και χωρίς να χάσεις τη θάλασσα.
4: Ακριβώς, αρκεί να επιλέξεις το κατάλληλο μέρος.
7: Βίλας Λιρτζής στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.
4: Σε κοντινή απόσταση τόσο από τη Θεσσαλονίκη, όσο και από τις αγαπημένες σου παραλίες.
7: Διακοπές γεμάτες πολυτέλεια, στην απίθανη φύση του Χολομόντα.
4: Βίλας Λιρτζής στον Ταξιάρχη. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-426203.
8: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θερινές εκτόσεις, ανοιχτά σήμερα τα μαγαζιά, προσδοκία για αυξημένη κίνηση λόγω τουρισμού, προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Οι εργαζόμενοι των eFood και World σε στάση εργασίας σήμερα από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Οι εργαζόμενοι των δύο εταιριών διανομής αντιδρούν για τις συνθήκες εργασίας και τον θάνατο του νεαρού συναδέλφου τους σε δυστύχημα στην Αθήνα στη Μεσογείον. Χανιά, σοκαριστικό τροχαίο με ασθενοφόρο το οποίο τράκαρε με αυτοκίνητο και τούμπαρε. Νεκρός από ανακοπή ο ασθενής που μετέφερε, ενώ τραυματίστηκαν ο οδηγός του ασθενοφόρου και ένας ακόμα διασώστης. Περού, σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη χώρα, οδηγώντας σε θάνατο τρεις ανθρώπους, ανάμεσα σε αυτούς και ένας 17χρονος. Ακόμα υπάρχουν τουλάχιστον 11 τραυματίες. Η Αγγλία κέρδισε την τρίτη θέση στο φετινό Μουντιάλ και απόψε στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Γενικά έθεσε ο καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια. Περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι ήδη στους 30 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 35. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Εγώ όμως είμαι Κυριακή. Χαμογελαστή, καλοκαιρινή, με ωραία διάθεση και φυσικά την καλύτερη παρέα όλους εσάς, τους αγαπημένους λοιπόν Radio Friends που τα λέμε μαζί κάθε Σαββατοκύριακο 8 12. Μάρινα Μαρτίδου στον αέρα και επειδή έχει πάει κιόλας 11 λεπτάκια μετά τις 6. Άλλη μια ώρα μαζί που πρόσεξέ με, θα είναι πολύ ωραία ώρα γιατί θα κάνω τώρα την κλήρωση για τις βάκχες και στο καπάκι, δεν σε αφήνω δηλαδή να χαλαρώσεις. Τρίτο δώρο στη σειρά, έχει τρελαθεί το ραδιόφωνο, χαρίζουμε δώρα non-stop γιατί είναι το Κοσμοράδιο, είναι παντού και σας θέλουμε μαζί μας, οπότε σου έχω τρεις διπλές λοιπόν θα χαρίσω για να δεις παράσταση αυτή τη φορά στην Κασάνδρεια, δηλαδή καταλαβαίνεις ας πούμε είναι πολύ κοντά μου στους άλλους και να είσαι Θεσσαλονίκη, αλλά μπορείς εννοείται να είσαι ήδη και όλες εκεί πέρα να κάνεις διακοπές σου, να πας να δεις και μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ο Σώζον εαυτόν λοιπόν σωθείτε, μια παράσταση η οποία φυσικά περιοδεύει λοιπόν σε όλη την Ελλάδα, κάνει στάση και στη Θεσσαλονίκη και στην Χαλκιδική στην προκειμένη, η Δαμίλα Κουλίβα σκηνοθετεί. Εγώ σου έχω λοιπόν διπλές προσκλήσεις και αν θες να τις κερδίσεις, να σου πω ότι είναι για 24 Ιουλίου, Παρασκευή λοιπόν πέφτει, 9 η ώρα το βράδυ. Σε βολεύει, αν ναι, να, η ευκαιρία σου να συμμετέχεις, γράψε μου τη λέξη θέατρο, ονοματεπώνυμο και μου το στέλνεις στο Viber στο 6982-951-951. Εννοείται θα σου πω και κίνηση, καθώς έχει παιδιά ανοίξει η αγορά, σήμερα θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, οπότε έχει όντως παραπάνω κίνηση, βλέπω εδώ και η Τσιμισκή πιο γεμάτη και η Παύλου Μελά μποτιλιάρει αρκετά, λίγο στην Ερμού κίνηση, εδώ τα στενάκια έχουν θεματάκι, ενός Δραγούμη, Κομνηνών, Βενιζέλου έχει καθυστερήσεις, οπότε λίγο υπομονή και πάνω απ' όλα προσοχή και πάω τώρα γρήγορα το χάρτη, σε πάω μια βόλτα Χαλκιδική και τι γίνεται, κίνηση λοιπόν, έχει παιδιά λίγο κίνηση, ειδικά στο ξεκίνημα όπως και πριν, δηλαδή η Μποτιλιάρη στην αρχή, ειδικά μέχρι περίπου το ύψος της Καρδίας. Μην πτωθείς όμως, γιατί μετά στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος και έτσι θα φτάσεις στη Χαλκιδικούλα. Ας ελπίσουμε χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις. Έχεις εδώ βέβαια και την καλύτερη παρέα, καθώς έρχονται επιτυχίες non-stop, δυνατά αμέσως τώρα.

0: ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πρώτα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

0: Γιώργος Σαμπάνης στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην παρέα και σου έχω εδώ τώρα την λίστα με τις κορυφαίες, παιδιά, τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης και η πρώτη θέση είναι σε ελληνική παραλία. Είναι λοιπόν η παραλία Φτέρη, η οποία βρίσκεται στην Κεφαλονιά, αλλά δεν ξέρω αν έχεις πάει, καθώς είναι κυρίως προσβάσιμη είτε με σκάφος είτε μέσω μιας πεζοπορίας, αλλά έχει και ένα απότομο μονοπάτι σου λέει για να πας. Πάντως οι φωτογραφίες είναι συγκλονιστικές, γιατί βλέπουμε εκεί λευκή άμμος, έτσι κρυστάλλινα αυτά τα τυρκουάζ νερά και γύρω γύρω έτσι και άσπρη βράχη. Είναι λοιπόν η νούμερο ένα παραλία συγκεκριμένη λίστα, Φτέρη, και μετά έχει πάρα πολλές, παιδιά, πάλι ελληνικές. Πάντως η δεύτερη θέση πάει στην Ισπανία σε μια παραλία που λέγεται Κάλα Μακαρέγια και η τρίτη θέση πάει σε μια παραλία της Ιταλίας που λέγεται Κάλα Ντέι Γκαμπιάνι. Πάντως στην ίδια λίστα συναντάμε το Ελαφωνίσι στην Κρήτη που εντάξει είναι μαγικό, Πόρτο Τιμόνι που είναι στην Κέρκυρα, Βουτούμι εννοείται στους Παξούς, εκεί εντάξει είναι ονειρεμένα, Πόρτο Κατσική και αυτή υπάρχει στην λίστα λοιπόν στη Λευκάδα, Σαρακίνικο στη Μήλο και τέλος είναι και η παραλία που λέγεται Χόβολο στην Σκόπελο. Αλήθεια, σε ποια από όλες αυτές έχεις βουτήξει να μου πεις? Μένεις εννοείται εδώ, επανέρχομαι ενώ ακούμε και το Top 5 αυτής της εβδομάδας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Αχ, πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το νέο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου. Καταγγέλλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
1: Δεν το είπες καλά. Πάμε μαζί. 3, 2, 1. Καταγγέλλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Δηλαδή ότι όλα τα κάνεις για το κορμί.
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε και φωνητικά, ξέρεις, τον Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Νίκο, αν χρειάζεσαι.
1: Νίκο, εδώ είμαστε να ξέρεις. Μαρίνα Μπιλάκος, Μπιλάκος Μαρίνα. Μια χαρά τα φωνητικά.
0: Στη δεύτερη φωνή. Δεν είμαι τόσο κακή, νομίζω. Έχω...
1: Στη δεύτερη. Και στην τρίτη, μη σου πω.
0: Στην τρίτη θα πισάω.
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε και χορευτικό επίσης.
0: Καλά, εννοείται.
1: Και τα χέρια.
0: Ζάμπα,
1: έτσι...
0: τη χορεύω εγώ τη Φουρέιρα.
1: Α, χορεύεις από... Φουρέιρα.
0: Α, δεν είδες.
1: Αχ, τι με βρήκε.
0: Δεν σε παρακαλώ το TikTok. Δεν χτυπιάμαι εγώ εδώ σαν το μαϊμούδι για να μην τα βλέπουν οι συνάδελφοι.
1: Μαϊμούδι, συνάδελφοι. Αχ, έχει ζέστη. Σφίξαν οι ζέστες. Σφίξαν.
0: Σφίξαν, σφίξαν. Λοιπόν, άκου όμως, γιατί σου έχω τώρα και ένα πάρα πολύ ωραίο ζωδιακό. Γιατί υπάρχουν, σου λέει, δύο ζώδια τα οποία ετοιμάζουν κάτι σχέση με την καριέρα του. Και μέχρι, λέει, τέλος του καλοκαιριού θα δουν έτσι όλοι αυτοί οι κόποι να πιάνουν τόπο τέλος πάντων και να γίνονται ωραία πράγματα. Δεν σε κρατάω σε αγωνία. Αν είσαι Λέων ή αν είσαι Παρθένος, αυτά τα δύο ζώδια είναι προς τα επαγγελματικά σας μέχρι τέλη Αυγούστου. Κάτι ναι θα αλλάξει, κάτι θα πάει καλά, κάτι που τώρα φτιάχνεις ναι θα αποδώσει. Το είπα και το αστρολογικό. Να σου πω ότι έχουμε ελικοκίνου στο σημερινό αφιέρωσέ το. Οπότε κάνε και εσύ λοιπόν τη δική σου μουσική επιλογή στα Instagram stories. Ξέρεις, εκεί το τσεκάρεις, βάζεις το τραγούδι της Έλλης και τυχαία θα ακούσουμε κάποιον να παίζει στον αέρα σε πολύ πολύ λίγο. Τώρα και τη Γαρμπή, είσαι μπιλέτιμος για δεύτερη φωνή?
1: Μα ναι, υπάρχω εγώ που θα σ' αγαπώ στον κόσμο σ' ο καμία.
0: Στάνη και τι έλα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τραγούδι λοιπόν αφιερωμένο στον καλύτερο εδώ της φίλης που μου έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα για τον φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος φεύγει, πάει Ελβετία. Έφυγε το παιδί, δεν πειράζει όμως. Εσύ θα του δείξεις έτσι σε βιντεάκι τη συγκεκριμένη λοιπόν εκφώνηση που γίνεται γι' αυτόν αφιερωμένη, γιατί από ό,τι φαίνεται, Κωνσταντίνε, οι φίλοι σου αγαπάνε πάρα, πάρα πολύ. Εγώ θα πω έτσι να είστε πάντοτε αγαπημένοι και φυσικά να τα ξαναπείτε πάλι πολύ, πολύ σύντομα, να ξαναβρεθείτε. Λοιπόν, τώρα Βασίλη. Σε θέλω κοντά μου σε αυτή την εκφώνηση.
1: Oh.
0: Λοιπόν, είναι η ώρα για το σημερινό αφιέρωσέ. Είχαμε έλικο κίνου. Ωραία, η δεύτερη φωνή. Λοιπόν, παιδιά, το ταλέντο θα βάλουμε. Αυτό είναι το οποίο τελικώς επιλέγει. Γιατί, γιατί είναι αφιερωμένο σε όλους τους ευρωπαϊκούς παραγωγούς και ειδικά σε μένα. Έτσι λέει εδώ το παιδί που το έχει.
1: Και για μένα, τι με θέλει την εκφώνηση αυτή.
0: Εσύ σε όλους τους ευρωπαϊκούς παραγωγούς.
1: Άννα, είναι αφιερωμένο όμως σε σένα, λέει όμως.
0: Σε όλους και ειδικά ταλέντο. Σε μένα.
1: Λοιπόν, πάμε μαζί. 3-2-1. Έχει μεγάλο ταλέντο στα χείλη.
0: Έχει αυτό που δεν έχουν. Έλλη, έλα.

0: Το τραγούδι ετοιμάζω ταξίδι για Ρούσια 9 στο Κοσμοράδιο 95,1 και κάπως έτσι το φινάλε μας, παιδιά, για σήμερα. Τι ωραία τα περάσαμε. Όλα τα κάναμε, όλα τα είπαμε, τα τραγουδήσαμε και τώρα τσουπ έρχεται Βασίλης Παπαβασιλείου να μείνει μαζί σου για τις επόμενες 4 παρακαλώ ώρες. Βασίλης, έτοιμος?
1: Σήμερα η εκπομπή θα έχει πολύ κράξιμο, να ξέρεις.
0: Ποιο θα κράξεις?
1: Θα κράξω πολλά.
0: Μάλιστα, λοιπόν, θέλω να μου πεις Αργεντινή ή Ισπανία, απόψε ποιον υποστηρίζεις?
1: Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί πρέπει να έρθει στην Ευρώπη. Φτάνει με τον Μέση.
0: Εγώ Αργεντινή υποστηρίζω.
1: Γιατί?
0: Έτσι.
1: Έτσι τι, δικαιολόγησε το.
0: Θέλω Αργεντινή.
1: Για ποιο λόγο? Σ' αρέσει ο Μέση, γι' αυτό.
0: Μ' αρέσει.
1: Ναι, γι' αυτό. Το κριτήριο είναι καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία, έχω να σου πω, παίζει πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Παίζει πιο ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα, okay.
1: Είναι πιο οργανωμένη.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μέση είναι τη στιγμή.
0: Κλείστε τον. Ακόμα είμαστε στην εκπομπή μου. Θέλω να σε χαιρετήσω όπως πρέπει. Λοιπόν, έχεις ένα τέλειο, πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία Κυριακή. Μια φανταστική καλοκαιρινή εβδομάδα, όπου και αν βρεθείς, ό,τι και αν κάνεις. Εγώ είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Ραντεβού, παιδιά, με το καλό, πρώτο Θεός, το επόμενο Σαββατάκι. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τα καλοκαιρινά φιλιά είναι τα καλύτερα. Να κυλιέσαι στην άμμο. Έτσι, υδρωμένη.
2: Να γίνει,
1: α πει όπου θέλει και όχι μόνο η άμμο.
2: Τα τρέχουμε μετά.
1: Χαμό θα γίνει.
2: Μάνα μου, που θέλουμε για έχουμε και τα γυναικολογικά μα. Συγγνώμη κιόλα, δεν είναι για να κυλιόμαστε και πολύ. Κυλιστείτε εσεί. Παναριστείτε λίγο σαν γαρίδα τεμπούρα. Και μετά βλέπουμε. Και μετά θα στα τραγάνει.
1: Τι ωραία.
2: Σα άρεσε. Οκ, φτάνει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Καύσωνα 72 ωρών σαρώνει τη χώρα. 43 άρια αναμένονται σε Βιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία, ενώ το θερμό επεισόδιο κορυφώνεται Δευτέρα και Τρίτη. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει από την Πέμπτη και μετά. Facebook. Προβλήματα παρουσιάστηκαν σήμερα το πρωί με τους χρήστες να μην μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να προχωρούν μαζικά σε αναφορές για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Εργαζόμενοι των eFood και Wolt σε στάση εργασία σήμερα από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν για τις συνθήκες εργασίας αλλά και τον θάνατο του νεαρού συναδέλφου τους σε δυστύχημα που έγινε στην Αθήνα στη Μεσογείο. Βενεζουέλα. Ένα συγκινητικό μήνυμα αλληλεγγύης όπου εθελοντές παρασκεύσαν τη μεγαλύτερη τούρτα που έχει δημιουργηθεί ποτέ στη χώρα με σκοπό να προσφέρουν λίγες τιμές χαρά στα παιδιά τα οποία πλήγησαν σφοδρά μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στις 24 Ιουνίου, όπου σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό οι νεκροί ανέρχονται σε 5.069 ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 16.000. Ημέρα τένις σήμερα, 12.30, Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Κολινιόν στον τελικό λοιπόν του ATP Stockstad, ενώ το απόγευμα 7.30 τελικός για τη Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει την Κρυτσέκοβα στο Athens Open. Έθεσε ο καιρό σήμερα με πρόσκαιρε νεφώσει από το μεσημέρι και μετά, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στου 31 βαθμού Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι του 36. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, εδώ που ανεβαίνουμε μαζί χρόνια και χρόνια. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι η διάθεσή σας, πού βρίσκεστε, είστε εδώ, είστε κάπου αλλού, είστε στη δουλειά, είστε σπίτι, είστε στο αμάξι, είστε σε κάποιο beach bar. Θα τα πούμε όλα βεβαίως σε συνέχεια και θα περάσουμε καταπληκτικά. Έχω ετοιμάσει για άλλη μια φορά προγραμματάρα στην εκπομπάρα του μεσημεριού εδώ, του Σουκού. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και μέσω του www.cosmoradio.gr. Πριν ξεκινήσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Μόνο η Θεσσαλονίκη Νέων Μουδανιών είναι ο δρόμος ο οποίος παρουσιάζει κίνηση. Είναι βέβαια η έξοδος προς Χαλκιδική. Αλλά και στη Χαλκιδική, εκεί στην περιοχή της Καλλιθέας, υπάρχει αρκετό μποτιλιάρισμα και προς Παλιούρη κλπ. Είναι όλοι οι δρόμοι λίγο φίσκα. Οπότε θα κάνετε λίγο παραπάνω υπομονή, γιατί είναι Κυριακή, έχει πάρα πολύ ζέστη, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Είναι απόλυτα λογικό. Φυσικά δεν ξεχνάμε να είμαστε πάντα συντονισμένοι στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Έρχεται Μιχάλης Κατζηγιάννης και Κατερίνα Λιόλιου και Αντώνης Ρέμος και Άννα Βύση και Νίκος Οικονομόπουλος. Ξεκινάμε όμως σε summer mood, διάθεση φυσικά, με αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Αντώνης Ρέμος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, λίγο μετά τις 12 και λίγο πριν τις 12.30. Είμαστε ζωντανά φυσικά εδώ στο κέντρο της πόλης, στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, θα σου πω τους τρόπους μέσα των οποίων μπορείς να επικοινωνείς μαζί μου και με την εκπομπή γενικότερα για να μου στείλεις μηνυματάκια, να μου πεις μια καλησπέρα, να μου πεις πού βρίσκεσαι, ποια είναι τα σχέδιά σου για σήμερα ή και φυσικά να διαλέξεις κάποιο τραγούδι για να απολαύσεις από τον αέρα. Facebook.com, κάθετος Κοσμοράδιο 951 στο Facebook, μόνο από κινητό γιατί στην πλατφόρμα στους υπολογιστές, στο Facebook έχει πρόβλημα. Στο Instagram μας κάνεις follow σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982-951-951.
1: Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

Αναβίστη και Αιγαίο, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για την σημερινή Κυριακή. Σήμερα λοιπόν είναι 17 του Ιούλη, είναι η 200η ημέρα του χρόνου. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6:16, ενώ η Δύση θα έρθει στις 8:46 πρώτα λεπτά. Γιορτάζει η Μακρίνα. Χρόνια της πολλά λοιπόν. Όσον αφορά τώρα τις επετείους και τις λοιπές γιορτές ανά τον κόσμο, είναι η μέρα των Ανακτόρων, η μέρα της Επανάστασης των Σαντινίστας στην Νικαράγουα, Εθνική ημέρα Νταϊκίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά Εθνική ημέρα Παγωτού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πάλι. Νομίζω ότι αυτή η ημέρα Παγωτού θα πρέπει να έρθει και εδώ στην Ελλάδα. Μας αρέσει πάρα πολύ το παγωτό. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο, Ήβη Αδάμου και Παντελής Παντελίδης. Τώρα, βάλ το τέρμα. Το λέω και εγώ, το λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

Να στείλω μια καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, η οποία μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει: ξεκινάνε οι διακοπές μας στην όμορφη Χαλκιδική. Πόσο σε ζηλεύω, πολλά φιλιά στον σύζυγό σου, τον Γιώργο, αλλά και στα κορίτσια σου. Ζήτησες Νότσι Φακανάκη, θα το προσπαθήσω, σου δίνω το λόγο μου. Επίσης, καλησπέρα και στη Χαρούλα και στη Βασιλική, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Όπως επίσης και στη Δόμνα και στο Χαράλαμπο και στο Θανάση. Ζητήσατε έτσι ένα πολύ ρομαντικό τραγούδι, σας έχει πιάσει ο έρωτος του καλοκαιριού και όχι αδικαιολόγητα, και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι το έχω. Έρχεται καταπληκτική συνεργασία Δέσποινα Βανδύ και Μέντε Φουερτέ στους 95,1. Φυσικά.

Και ακόμα μια καλησπέρα θέλω να πω στο φίλο μου τον Παύλο. Μου ζήτησε αναβίση. Έχουμε παίξει αναβίση, αλλά δεν πειράζει. Θα ξαναπαίξουμε, μια και το ζητά τόσο ευγενικά. Γιατί μου αρέσουν αυτοί που στέλνουν μηνύματα και το λένε έτσι με ευγενικό τρόπο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας στο Facebook, το οποίο δείχνει να δουλεύει τώρα από υπολογιστή. Γράψε μου ένα ζώο που ξεκινάει με το αρχικό γράμμα του ονόματός σου. Πάρα πολύ ωραία. Μπες λοιπόν στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Βρες την ερώτηση, σκέψε ένα ζώο και γράψτε μου. Προς το παρόν, εμείς θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια είναι τα απαραίτητα που παίρνεις πάντα μαζί σου όταν πας διακοπές?
2: Καλή διάθεση, γράφει ο Δημήτρης.
1: Ναι, από εκεί ξεκινάμε.
2: Γιατί η Βαρβάρα δεν αρκεί αυτό, θέλει λεφτά.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ενώ η Κυριακή γράφει βρακιά.
3: Ναι,
2: απαραίτητα.
3: Ναι. Οπωσδήποτε.
2: Είναι και η Ζώνια που αναρωτιέται. Ποιες διακοπές?
1: Έλα, Ζωνιάρα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θερινές εκπτώσεις 2026. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα μέχρι τις 8 το βράδυ. Προσδοκίες για αυξημένη κίνηση λόγω τουρισμού. Θεσσαλονίκη. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση θα αντιμετωπίσουν σήμερα καταναλωτές. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ, διακοπές θα σημειωθούν στους Δήμους Πηλαίας, Χορτιάτη, Ωραιοκάστρου και στον Δήμο Δέλτα. Για σήμερα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για πολλές περιοχές όπως Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Κορινθία, νησιά του Ιωνίου, τμήματα της Ηπείρου αλλά και της Κρήτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης για το Ιράν. Νέα πλήγματα σε ιρανικά λιμάνια, ενώ την ίδια στιγμή με πυράβλους στο Κουβέιτ απάντησε η Τεχεράνη. Σε εξέλιξη, ο τελικός στο Κστάτ στα πλαίσια του ATP Tour, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Κολινιόν. Στις 7.30 επίσης στο τελικό του Athens Open, η Μαρία Σάκαρη παίζει απέναντι στην Κρεϊτσίκοβα. Γενικά έτσι ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σαφάρι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε, κάπως έτσι με αγαπημένη Ρία Ελληνίδου. Ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της εκπομπάρας και σήμερα πώς είστε, τι κάνετε. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και ιντερνετικά online μέσω του www.kosmoradio.gr. Σήμερα θα περάσουμε καταπληκτικά. Είναι η Κυριακή, έχει πάρα πολύ ζέστη. Φυσικά νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν πάει σε κάποια θάλασσα, σε κάποια παραλία και πολύ καλά κάνανε. Πριν συνεχίσουμε την εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Σαν τι να γίνεται δηλαδή μέσα Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, τίποτα δεν γίνεται, υπάρχει απόλυτη ησυχία και οι είσοδοι και έξοδοι της πόλης δεν έχουν κάποια καθυστέρηση, κάποιο πρόβλημα, όπως επίσης και η Χαλκιδική. Βλέπω ότι οι δρόμοι έχουν καλή, παύλα κανονική κυκλοφορία. Αν τώρα εσείς δείτε κάτι και θέλετε να μας ενημερώσετε γι' αυτό, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Λοιπόν, πάμε τώρα να χορέψουμε, θέλετε, πάμε. Έρχεται Κρήτη Κέρκυρα και νιώ, ένα καταπληκτικό κομμάτι, μου αρέσει πολύ, από Φίλιππο Κτενά, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μα τι ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, πραγματικά με συγκινείτε. Γεια σου Ζώζεφιν, καλησπέρα στην Αφροδίτη. Καλό δρόμο να έχεις και καλά να περάσετε. Καλησπέρα και στη Λένα, ευχαριστώ πολύ για τα δικά σου ωραία λόγια. Καλησπέρα και στον Άγγελο, ο οποίος λέει βρίσκεται στο, είναι στο δρόμο για εξωτερικό. Δεν μας είπες όμως πού πας, να ξέρουμε ρε παιδί μου, και αν πας σε καμιά ωραία χώρα έτσι, να ζηλέψουμε ακόμη παραπάνω. Ένα τραγούδι λέει για την αδερφή μου Ελισάβετ και τον Νίκο που μόλις γέννησε το ανεψάκι μου. Είσαι ένας ευτυχισμένος θείος. Εύχομαι να είναι γερό και το ανεψάκι σου και να το δεις όπως επιθυμείς, και καλό δρόμο φυσικά και σε σένα. Αμέσως τώρα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα μάθουμε ποιο είναι το τραγούδι της εβδομάδας στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Στέλλα Γεωργιάδου.
3: Τίτλος
2: Γεια μας.
4: Ποιος

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανιών. Και Κυριακή 19 Ιουλίου, αμφιθέατρο Σίβηρης, Κασάνδρα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

Άννα Βύση εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Είναι κάτι που θέλω να πω εδώ και πολύ καιρό. Σκεφτόμουν να μην το πω, να μην το πω και τελικά σήμερα αποφάσισα να το πω. Λοιπόν, απευθύνομαι στα κορίτσια που φέτος, γενικά κάθε χρόνο, καλοκαίρι, φοράνε παντόφλες, αγενάρες, πέδιλα, ψηλά, χαμηλά και πολύ καλά κάνετε. Έχει και πάρα πολύ ζέστη. Όλα καλά. Φροντίζετε τα δαχτυλάκια σας, βάζετε έτσι, κάνετε πεντικιούρ με ωραία χρώματα, τα νύχια, καλοκαιρινά, πάρα πολύ ωραία όλα. Μπράβο σας. Ξεχνάτε όμως κάτι, παιδιά, τη φτέρνα. Πολλές φορές έχω συναντήσει στον δρόμο υπέροχες κοπέλες, πανέμορφες, θεές, κουκλάρες που περπατάνε και σηκώνουν τη φτέρνα από πίσω και είναι να μην πω. Επίσης είναι και χαραγμένοι, σκισμένοι, κομμένοι και όλα αυτά. Γιατί δεν κάνετε τη φτέρνα, δεν βάζετε μια κρέμα, ξέρετε πόσες κρέμες υπάρχουν για τη φτέρνα. Και να ξέρετε επίσης, επειδή το σκέφτηκα να το πω και αυτό, ότι οι άντρες βλέπουν τα πόδια, το μπροστινό μέρος, αλλά βλέπουν και το πίσω. Δεν είναι δυνατόν τώρα να περπατάει μια κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά, να σηκώνεται το πόδι της και από πίσω η φτέρνα να είναι μαύρη. Μπιαχ! Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Αντώνης Ρέμος, 95,1. Φυσικά.

Λένα ζευγαράκι, θα φίβος βέβαια, καταπληκτικό κομμάτι, μου αρέσει πάρα πολύ, άκρος ανεβαστικό και λατρεύω και Λένα ζευγαρά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, έφυγε και η κυρία Κοκοβίκου για άλλους ουρανούς. Ένα ταξίδι που εμένα προσωπικά με συγκλώνησε, γιατί πραγματικά ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων αυτών που έχουν σημαδέψει, σε εισαγωγικά ή όχι, την νιώτη μας. Ξέρετε, για μας τους μεγαλύτερους καμιά φορά, αυτοί οι άνθρωποι της τέχνης και του θεάματος που φεύγουν σηματοδοτούν και έτσι ένα κλείσιμο πόρτας για κάποια εποχή που σιγά σιγά τίνει να εξαφανιστεί. Που μας θυμίζει πολλά πολλά πράγματα, πολλές αναμνήσεις, μέχρι ακόμη και μυρωδιές. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, εποχές ελληνικού κινηματογράφου που βλέπουμε όλοι μαζί, οικογένεια μαζεμένη στην τηλεόραση. Θυμάμαι που γινόταν τα φαγητά που ετοίμαζε η μητέρα μου κλπ. Τέλος πάντων, δεν θα βάλω τα κλάματα. Καλό της ταξίδι. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Μάρα Κοντού και συνεχίζει βεβαίως και μ' αρέσει. Λοιπόν, Γιάννης Φλούταρχος, αμέσως τώρα στο Κοσμοράδιο 95 και να πάρει ευχή. Συγκινήθηκα λίγο.

Πέγγι είναι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θέλω να σου πω, αν είσαι φοιτητής στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και δεν πηγαίνεις στο Ποσίδι το καλοκαίρι, τότε κάτι κάνεις λάθος. Καθώς με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι, οι φοιτητές στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μένουν στο κάμπικ του Απιθύτα και ζουν 40 επικά events σε 70 ημέρες. Από καραόκι σε τουρνουά beach volley και ακραία θεματικά parties. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια βεβαίως είναι ευπρόσδεκτοι. Θέλεις περισσότερες πληροφορίες? Μπες στο www.bluebanana.gr.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μέχρι το 2030, στο επόμενο Μουντιάλο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα συνεχίσει να παίζει και θα είναι 45 ετών. Ναι. Όχι, αλήθεια.
2: Ναι.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
2: Το ξέρω, το είδα και εγώ αυτό.
1: Δηλαδή, εντάξει, με το ζόρι να παίξει και με το γιο του.
2: Φαντάζεσαι. Άλλο ρεκόρ κι αυτό. Κοίτα, η υπερδικούλα του το λέει ακόμα. Τώρα, και το σώμα προσπαθεί να το διατηρήσει. Τι να πω, ρε Σιμάνο. Αλλάζουν τα πράγματα. Καταρρύπτονται. Και...
1: Δεν ξέρω πώς αισθάνεται κάποιο που είναι 45 ετών, αν μπορεί να ανταπεξέλθει.
2: Αν δεν ξέρει, α, αυτό το κομμάτι, το αθλητικό δεν ξέρεις πώς είναι.
1: Γενικά δεν ξέρω.
2: Γενικά.
1: Ναι, κατάλαβες.
2: Πώς λέει ο Γιώργος, 50 ευρώ για να μην μιλήσω. 50 ευρώ για να μην μιλήσω.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
2: Καλό.
3: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αλήθεια τώρα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Σίδηρη. Αμφιθέατρο Σίδηρης.
11: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Καύσωνας 72 ωρών σαρώνει τη χώρα. 43 άρια σε Βιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία, ενώ το θερμό επεισόδιο κορυφώνεται αύριο Δευτέρα και την Τρίτη. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει από την Πέμπτη και μετά. Προβλήματα παρουσιάστηκαν το πρωί της Κυριακής στο Facebook, με τους χρήστες να προχωρούν μαζικά σε αναφορές για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως φαίνεται, η πρόσβαση στους λογαριασμούς του Facebook δεν είναι δυνατή από υπολογιστές, ενώ στα κινητά δεν φαίνεται να παρατηρείται κάποιο πρόβλημα. Στάση εργασίας σήμερα των εργαζομένων στις πλατφόρμες eFood και Wolt από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Οι εργαζόμενοι των δύο εταιριών διανομής αντιδρούν για τις συνθήκες εργασίας και τον θάνατο του νεαρού συναδέλφου τους σε δυστύχημα στη Μεσογείο στην Αθήνα. Ουκρανία. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο με 41 πυράβλους και ντρόνς στη μεγαλύτερη επίθεση από την αρχή του πολέμου, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι 16 να τραυματιστούν. Η Αγγλία κατέλαβε για πρώτη φορά στην ιστορία της την τρίτη θέση σε Μουντιάλ. Απόψε ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή στις 10 ώρα Ελλάδος. Γενικά ήθελε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
12: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
13: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Του Λευκού Πύργου
14: για όλο το πλανήτη.
15: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
13: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ανεβαίνουμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε ζωντανά από το κέντρο της άδειας Θεσσαλονίκης. Πολύ, πολύ λίγο μετά τις 2. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, www.κοσμοράδιο.gr, για να μας απολαμβάνεις ακόμη κι αν είσαι μακριά μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι η διάθεσή σας. Ακόμη κι αν δεν είναι καλή, εμείς εδώ θα τη φτιάξουμε. Μέχρι και τις 4 θα είμαστε παρεούλα με την καλύτερη ελληνική μουσική. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Τίποτα δεν γίνεται. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια, που λέει μια φίλη. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, τα σκυλιά δεμένα. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε και να φτάσετε στον προορισμό σας χωρίς καθυστερήσεις και προβλήματα. Αν τώρα εσείς δείτε κάτι και θέλετε να μας ενημερώσετε γι' αυτό, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Έρχεται Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός και Ανδρομάχη και Αντώνης Ρέμος. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με αγαπημένο Μιχάλη Χατζηγιάννη στους 95,1. Φυσικά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αντώνη Ρέμο, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλη Παπαβασιλείου. Κάπου εδώ σου υπενθυμίζω και την ερώτηση τη ημέρα για να γελάσουμε και λιγάκι. Γράψε μου ένα ζώο που ξεκινάει με το αρχικό γράμμα του ονόματό σου. Μπε στο facebook.com κάθετο Κοσμοράδιο 951. Βρε την ερώτηση και πε μου. Επίση να σου πω να μην αποσυντονιστεί, αφενό γιατί τα τραγούδια που έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια είναι όλα ένα προ ένα επιτυχιάρε και αφετέρου γιατί έρχεται και καταπληκτικό διαγωνισμό.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Όλο για όλο, Γιάννα Βύση, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Τελικός Μουντιάλ σήμερα. Υπέροχο βράδυ θα περάσουμε. Όλος ο πλανήτης θα παρακολουθήσει 10 ώρα Ελλάδος, υπενθυμίζω, τον σημερινό τελικό. Αργεντινή-Ισπανία. Ισπανία-Αργεντινή. Πείτε μου, ποιος πιστεύετε ότι θα σηκώσει το φετινό κύπελο? Μπαίνετε στο Viber στο 6982-951-951 και πείτε μου τη γνώμη σας. Έτσι, να κάνουμε ένα δημοψήφισμα τύπου για να δούμε ποια ομάδα πιστεύετε ότι θα κερδίσει το φετινό Μουντιάλ. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και Νατάσα Θοδωρίδου. Τώρα, Πέτρος Ιακουβίδης, δυναμώστε και απολαύστε στους 95,1. Φυσικά.

ήρθε η ώρα που σας υποσχέθηκα. Θα κάνουμε ένα καταπληκτικό διαγωνισμό μέσω του οποίου δύο τυχεροί ακροατές, δύο, θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για να παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν την παράσταση «Ο Καταφαντασίαν Ασθενής» σε διασκευή και σκηνοθεσία Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Πρωταγωνιστούν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Γιάννης Απέργης, Θάνος Μπίρικος και Αντιγόνη Νάκα. Την Τρίτη αυτή που μας έρχεται, 21 του μήνα, στις 9.30 ώρα το βράδυ, στο Θέατρο Δάσους. Δύο τυχεροί λοιπόν από μία διπλή πρόσκληση ο καθένας. Μπαίνετε στο Viber στο 6982-951-951, γράφετε τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας οπωσδήποτε. Καλή επιτυχία!

0: Δεν μας έφταναν όλα τα άλλα. Θα έχουμε, λέει, και ένα θερμό επεισόδιο στη χώρα με χαρακτηριστικά καύσωνα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Προειδοποιούν, λοιπόν, για κορύφωση Δευτέρα, Τρίτη, αλλά και για αρκετά ζεστές θερμοκρασίες την Τετάρτη, πριν ξεκινήσει σιγά-σιγά μια αποδρομή του φαινομένου, πριν τελειώσει το φαινόμενο εκεί γύρω στην Πέμπτη. Κυρίως από την Λάρισα και κάτω θα έχουμε, λέει, 40-41 βαθμούς, μπορεί και 42. Και μετά θα ξαναπέσει. Και μετά θα ξανανεύει. Επίσης, να σας πω ότι διάβασα κάπου, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει, ότι και ο Σεπτέμβριος, λέει, φέτος ήταν πάρα πολύ ζεστός μήνας. Αμάρε, παιδί μου, τι θα γίνει με αυτό το καλοκαίρι. Θέλω να φύγει. Θέλω να έρθουν τα Χριστούγεννα, να κρυώσουμε, να βάλουμε το μπουφάν μας, τη ζακέτα μας, το κασκόλ μας. Φτάνει, λιώσαμε, κάψαμε. Το καλοκαίρι είναι μόνο, όπως έλεγα και με ένα φίλο, να είσαι σε ένα νησί 2 μήνες, άντε 1,5 μήνα, αραγμένος σε ένα beach bar, σε μια παραλία, να μπαινοβγαίνεις στη θάλασσα. Αυτό είναι το καλοκαίρι. Δεν είναι για να δουλεύεις, να ανεβαίνεις, να κατεβαίνεις τα λεωφορεία, να μπαινοβγαίνεις στα αυτοκίνητα, να είσαι στην κίνηση μέσα στα τσιμέντα, στη ζέστη. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα για να ηρεμήσουν και τα πνεύματα. Και αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υπάρχει πάντως μια μελέτη που λέει οι άνω των 40
3: χρειάζονται 4 Παρασκευό, Σαββατοκυριακό, ναι. Δεύτερο. Αυτό. Για να συνέλθουν. Για να είναι παραγωγική στην εργασία τους.
2: 4 τετρά

0: Ημέρα, ουσιαστικά Σάββατο, Κυριακή, ναι. Βάλε και το υπόλοιπο, ναι. Για να πεις ότι συνήλθα.
1: Τέλειο.
0: Από τι όμως, ρε παιδί μου?
1: Να δουλεύεις Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Πέμπτη. Αυτό.
0: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Μ' αρέσει. Τέσσερις μέρες δουλειά, δεν με πειράζει. Μην είναι Σαββατοκύριακο.
1: Άντε,
0: άντε να σχολάω νωρίς την Παρασκευή. Ναι.
1: Την Παρασκευή, ωραία.
0: Αυτό, πολύ θα μ' άρεσε. Πολύ βολικό. Πού το.
1: Πού υπογραφώ.
0: Πού το παίρνω αυτό, πού το κερδίζω.
1: Λοιπόν, Μιράντα, ξέρεις ποιο είναι ο τρόπος. Λένε ότι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Ναι. Οπότε μπορείς να βάλεις υποψηφιότητα και στις προγραμματικές σου δηλώσεις θα είναι βασικό αυτό.
0: Θα πω αυτό.
1: Ούτως ή άλλως, άνω των 40 πάνε και ψηφίζουν. Να. Οι πιο νέοι δεν πάνε. Οπότε να ψηφίσουν.
0: Η νέα πρωθυπουργός είναι μπροστά σας.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
6: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θερινές εκπτώσεις 2026. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα μέχρι τις 8 το βράδυ. Προσδοκίες για αυξημένη κίνηση λόγω τουρισμού. Θεσσαλονίκη. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση θα αντιμετωπίσουν σήμερα καταναλωτές. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ, διακοπές θα σημειωθούν στους Δήμους Πηλαίας, Χορτιάτη, Ωραιοκάστρου και στον Δήμο Δέλτα. Για σήμερα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για πολλές περιοχές όπως Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Κορινθία, νησιά του Ιωνίου, τμήματα της Ηπείρου αλλά και της Κρήτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης για το Ιράν. Νέα πλήγματα σε ιρανικά λιμάνια, ενώ την ίδια στιγμή με πυράβλους στο Κουβέιτ απάντησε η Τεχεράνη. Σε εξέλιξη, ο τελικός στο Κστάτ στα πλαίσια του ATP Tour, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Κολινιόν. Στις 7.30 επίσης στο τελικό του Athens Open, η Μαρία Σάκαρη παίζει απέναντι στην Κρεϊτσίκοβα. Γενικά έτσι ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι μαζί σας για ακόμα μία ωρίτσα μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πού είστε, πού αράζετε το κορμί σας, είστε μήπως στη δουλειά, είστε στο αυτοκίνητο, είστε σπίτι, είστε στην παραλία, στη θάλασσα. Όπου και να είστε, ό,τι και αν κάνετε, μην ξεχνάτε να είστε πάντα συντονισμένοι εδώ, γιατί εδώ περνάμε καταπληκτικά χρόνια και χρόνια τώρα. www.κοσμοράδιο.gr για να μας απολαμβάνεις ακόμη κι αν είσαι στην άλλη άκρη της γης. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Μέσα στην πόλη δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Στη Θεσσαλονίκη, όμως, Νέων Μουδανιών, εκεί κοντά στο Νέο Ρίσιο, υπάρχει μια καθυστέρηση πάρα πολύ μεγάλη, βλέπω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι η επιστροφή. Γιατί δεν νομίζω τέτοια ώρα να πάνε μεσημεράκι Κυριακή προ Χαλκιδική. Νομίζω ότι έχει αρχίσει επιστροφή, εκτός και να έχει γίνει κάτι. Χτύπα ξύλο. Αν κάποιο πέρασε από εκεί ή είναι εκεί, παρακαλώ να με ενημερώσει στο Viber στο 6982-951-951. Έρχεται από Χρήστο Μάστορα και Έλενα Παπαρίζου και Κωνσταντίνο Αργυρό. Και Άννα Βύση. Συνεχίζουμε όμως την εκπομπάρα με Γιάννη Πλούταρχο στους 95,1. Φυσικά.

0: Ολοκέντρια Έλληνα Παπαρίζου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μας αρέσει πάρα πολύ. Καλησπέρα στην Αργυρό, η οποία είναι μια οδηγάρα που μας έδωσε και τις πληροφορίες της για την επιστροφή από Χαλκιδική, εκεί στο δρόμο κοντά στο Νέο Ρίσιο. Θέλει, λέει, λίγο προσοχή εκεί στο ύψος του Ρησίου, γιατί πέφτουν λίγο οι ταχύτητες, επειδή το συγκεκριμένο σημείο είναι κατηφορικό και πρέπει ξαφνικά να μειώσεις ταχύτητα. Μπράβο, ρε κορίτσι, έτσι, να λες τα σωστά τα πράγματα για να μην έχουμε ατυχήματα. Γιατί τις τελευταίες μέρες πολλά διαβάζω ατυχήματα κλπ. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν είναι όχι μόνο στο πήγαινε, αλλά και στο έλα. Να γυρίσουμε, να πάρουμε με τις αναμνήσεις που από τις μέρες που περάσαμε στη Χαλκιδική ή οπουδήποτε αλλού και να ήμασταν, να γυρίσουμε με ασφάλεια. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά και δημόσια, έτσι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα τώρα, στη διάρκεια της οποίας θα δούμε και ποια είναι τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος?
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

Καταπληκτική συνεργασία Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Story time δικό μου. Πήρα προχθές που λέτε τηλέφωνο σε ένα ξενοδοχείο που πήγαινα πολύ έτσι πολλά χρόνια συνεχόμενα στη Θάσο, στο Πευκάρι συγκεκριμένα, να ρωτήσω αν έχει έτσι για δύο μερούλες ένα δωμάτιο τέλη Αυγούστου. Δεν υπάρχει, μου λένε, μπυλάκο, τίποτα, ούτε καρέκλα. Εντάξει, του λέω, okay, θα βρούμε κάτι άλλο, θα ψάξουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Και μετά μιλούσα έτσι με τη φίλη μου που θα πάμε και λοιπά διακοπές και λέω, κατά τα άλλα, βλέπουμε ότι υπάρχει, ακούμε ότι υπάρχει ακρίβεια, δεν έχουμε λεφτά από εδώ, από εκεί. Όλα είναι γεμάτα, υπάρχει πληρότητα 95-99% παντού. Τα πλοία πάνε έρχονται full, κρέμονται από τα, τέλος πάντων, από τα παράθυρα. Πού είναι η ακρίβεια, δεν ξέρω πού είναι. Εκτός αν αυτοί που πηγαίνουν διακοπές τέλος πάντων τα βρίσκουν με κάποιο άλλο τρόπο τα λεφτά τους, τα δίνουν παππούδες, γιαγιάδες, τα έχουν κρατήσει όλο το χρόνο. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω ότι περνάνε όλοι μια χαρά. Καλά κάνουν βέβαια και περνάνε, αλλά μην παραπονιόμαστε κιόλας ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα βασικά. Να τα λέμε κι αυτά. Όχι ότι γυρνάμε τις διακοπές και βλέπουμε τους λογαριασμούς και λέμε τώρα πώς θα την πληρώσει τη ΔΕΗ. Να μην πήγαινε διακοπές, φίλε μου, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Αναβίση στους 95,1. Φυσικά.

0: 95,1 και μοναδικό.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Χθες που λέτε έψαχνα κάτι αγγελίες, ήθελα να βρω κάτι και το τι γέλιο έκανα, σας προτείνω όταν δεν έχετε διάθεση και γενικά όρεξη για οτιδήποτε, μπείτε σε αγγελίες και διαβάστε. Θα περάσετε καταπληκτικά. Και εκεί που λέτε που έψαχνα το μάτι μου να βρω αυτό που ήθελα τελικά, βλέπω μία αγγελία που ήταν ένας κύριος από ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος πουλούσε δύο γαλοπούλες μοσχαναθρεμένες με όλα τα φτερά και όλα τα αυγά. Έχω μία απορία. Τι είναι η μοσχαναθρεμένη γαλοπούλα? Δηλαδή υπάρχει και γαλοπούλα οστεωμένη, αδύνατη, πρώτον. Και δεύτερον, υπάρχει περίπτωση με αυτή η γαλοπούλα να μην έχει φτερά, να έχει τα μισά, να τις έχουν πέσει? Η γαλοπούλα έχει φτερά. Δηλαδή, πάμε να μετρήσουμε, ας πούμε, αυτός που θα την αγοράσει, θα μετρήσει πόσα φτερά έχει. Έριξα το γέλιο της ζωής μου πραγματικά. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Να μπείτε σε αγγελίες. Πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται Γιώργος Αλκαίος. Πάλι στους 95,1. Φυσικά.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το...

Και με την Ιουλία Καλυμάνη φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πώς πέρασε τα αγαπημένα Μακροτόπουλα? Όμορφα, όμορφα, που λέει και ένας φίλος. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και να σας πω ότι έχει έρθει η αγαπημένη Αναστασία Πασχαλή, πανέτοιμη για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες να σας κρατήσει υπέροχη συντροφιά. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ και όσο για μας θα τα πούμε και πάλι πρώτο Θεό το επόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Πάνω απ' όλα, μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!

0: Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κίνητρο για να πηγαίνεις γυμναστήριο, να ξέρεις.
2: Γυμναστήριο.
1: Βέβαια.
2: Είμαι πάρα πολύ ψημένος ήδη, αλλά δεν πειράζει. Δώσ' μου ένα επιπλέον.
1: Ειδικά αν σ' αρέσει, λέει, η σοκολάτα. Πριν πας γυμναστήριο, να πλακωθείς εκεί στις επαναλήψεις.
2: Ναι.
1: Κάνεις μια.
3: Μια σοκολάτα.
1: Σνιφάρεις λίγο σοκολάτα.
3: Σου δίνει ενέργεια. Boost.
1: Και κάνεις 18 παραπάνω παραλήψεις.
3: Ωραία, παιδιά, να μην το ξέρω. Παραπάνω.
2: Από τις 5 που έκανα, δηλαδή, θα κάνω 23.
1: Το φαντάζει τώρα, άρση βαρών.
3: Βέβαια, λέει για dark chocolate.
2: Για dark.
3: Ναι, τι μυρίζεις.
2: Πάνω που ήμουν έτοιμος να πω ότι προτιμώ να τη φάω και να είναι σαν να την έχω μυρίσει.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
5: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30.
6: Παραδοθήκα σε σένα.
5: Προπόληση more.com.
6: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: σπαθί για κάθε γορδίο.
1: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θερινές εκτόσεις 2026. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα με προσδοκίες για αυξημένη κίνηση λόγω του τουρισμού. Θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Φωτιά στο Αλιβέρι Ευβίας. Ήχησε το 112 στην περιοχή Μιλάκη για ετοιμότητα. Και κοντά σε σπίτια και σε εργοστάσια η φωτιά, αλλά εμφανίζει βελτιωμένη εικόνα. Νέες ταυτότητες. Η έκδοση των νέων δελτίων βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. Οι πολίτες που διαθέτουν την παλαιού τύπου χάρτινη μπλε αστυνομική ταυτότητα δεν είναι αναγκασμένοι να την αντικαταστήσουν άμεσα, ωστόσο θα πάψουν να ισχύουν στις 3 Αυγούστου του 2026. Ισπανία. Πυρκαγιά κατέκαψε 120.000 στρέμματα στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης. Βασιλιάς ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην Ελβετία νίκησε με 2-1 τον Κολινιόν Στοκστάτ στα πλαίσια του ATP Tour. Κάλλος ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και ζέστη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1, το πιο κυριακάτικο ηλιόλουστο απόγευμα. Μόλις ξεκίνησε με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Αχ, και τι ωραία που είμαστε παρέα σου. Έχω υπέροχα μουσικά νέα, το πιο ωραίο δώρο για τον εαυτό σου, αλλά και πολλά ακόμη. Πρώτα όμως, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Καλώς είχα τα πράγματα αυτή την ώρα. Έχει έτσι την κίνησή του, αλλά όχι κάτι φοβερό. Δηλαδή, με άνετες ταχύτητες κατεβαίνεις και προς το κέντρο, αν θέλεις να κάνεις τη βόλτα σου. Έτσι, μικροκαφυστερήσεις πιο πολύ στην Πότσαρη, αλλά και πιο χαμηλά στο ύψος της Ερμού και της Αγίου Δημητρίου. Πάμε μια βόλτα όμως και προς Χαλκιδική, όπου αυτή την ώρα, παιδιά, δεν έχει βασικά κίνηση. Λίγο ποτηλιάρι στο ύψος της Θεσσαλονίκης με την Περαία. Κατά τα άλλα, το ρεύμα προς Χαλκιδική είναι σχετικά καλές ταχύτητες. Λίγο όμως έχει ξεκινήσει ως επιστροφή σε κάποια σημεία. Θα έχετε κάποιες μικροκαφυστερήσεις.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Δυναμώνεις την ένταση και απολαμβάνεις τα αγαπημένα σου τραγούδια στους 95,1 με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, αλλά και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει μόνο για εσένα, γιατί οπουδήποτε και αν είσαι, οτιδήποτε και αν κάνεις, παρέα απολαμβάνουμε τις πιο ωραίες, σούπερ καλοκαιρινές μουσικές στιγμές. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, μαζί τα λέμε on air μέχρι και τις 8. Παραμένουμε κοσμοσυντονισμένοι, γιατί έρχονται πολλά και ωραία και στα επόμενα λεπτά. Μην πας πουθενά.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Στέλλα Γεωργιάδου.
2: Τίτλος
1: Γεια μας.
3: Ποιος

παρέα συνεχίζουμε στους 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Και να έχεις παρατηρήσει και εσύ τελευταία πως τα μαλλιά σου δεν είναι τόσο υγιή, λαμπερά και ματεξένια όπως ήταν άλλοτε. Υπάρχουν λοιπόν 5 μυστικά τα οποία είμαι σίγουρη πως θα τα επαναφέρουν. Το μασάζ είναι το πιο σημαντικό βήμα. Από τη μία είναι η δική μας στιγμή χαλάρωσης και από την άλλη διεγείρεται η μικροκυκλοφορία του αίματος. Συμβάλλει λοιπόν στην καλύτερη εξυγόνωση του τριχωτού της κεφαλής, δημιουργείται ένα πιο υγιές περιβάλλον για την ανάπτυξη της τρίχας, αλλά και το διπλό λούσιμο κάνει σίγουρα τη διαφορά καθώς γίνεται εις βάθος καθαρισμός. Ακόμη είναι πολύ σημαντικό να μην βιαζόμαστε να ξεβγάλουμε το οποιοδήποτε προϊόν, σαμπουάν, κοντίσιονερ, μάσκα, όλα θέλουν τον χρόνο τους για να βγάλουν ακριβώς τα συστατικά που περιέχουν. Επιστροφή όμως τώρα στη μουσική μας.

0: Η μία επιτυχία μετά την άλλη παίζουν δυνατά στους 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Ετοιμάσου για ένα ακόμη τραγούδι που είμαι σίγουρη πως λατρεύεις όσο και εγώ. Και στο μεταξύ, για να κάλυψε και όλα όσα έχουν ανέβει στα social media, TikTok, Instagram και Facebook, γιατί είμαι σίγουρη πως θα τα λατρέψεις. Ήρθε η στιγμή όμως τώρα να δυναμώσεις την ένταση.
1: Είσαι!

νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες ήχουν δυνατά στους 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου, νέαρ μέχρι και τις 8. Ανακάλυψε και εσύ τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας που αναδύθηκαν μέσα από τη δική σας αγάπη με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, αλλά μέσα και από τα social media, TikTok, Instagram και Facebook. Και εγώ στα επόμενα λεπτά σου φέρνω ακόμη περισσότερα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η Ευγενία Σαμαρά είναι εδώ και η Έλληνα Χαραλαμπούδη. Η Έλληνα Χαραλαμπούδη και η Ευγενία Σαμαρά. Έχουμε
2: ναι, εμείς τα λέμε όλη τη μέρα να αλλάξουμε, ξέρετε.
3: Δεν μας ενδιαφέρει.
2: Και μαλώνουν, λέει. Γιατί είπατε
4: πρωί. Εμένα μου αρέσει και η Έλληνα Σαμαρά και η Ευγενία Χαραλαμπούδη.
1: Πολύ ωραία και αυτό.
5: Επίσης μπορείτε να μου πείτε και μαλλιά, τι θα γυρίσω.
1: Σα έχουν μπερδέψει καμιά φορά.
5: Δεν με έχουν μπερδέψει, αλλά δεν με λένε ποτέ εσείς αυτοί.
2: Αυτοί.
5: Κάνε τα βίντεο. Ένα στο αεροπλάνο τώρα μου φοβερό, ήταν ένα ζευγάρι δίπλα μου και γυρίζει και μου λέει ο άντρας. Μου λέει: άκου, εμένα η γυναίκα μου στην αρχή τα έβλεπε και τα θεωρούσε ότι ήταν βλακίες, αλλά μετά άρχισε να τα.
1: Υπέροχο.
2: Είστε πάρα πολύ ειλικρινείς. Τόσο που δεν θα έπρεπε.
1: Προσβλημένο. Γνωστό σε όλους προσβλημένο. Εμένα μου τυχαίνει αυτό που λέει η Έλληνα, ότι α, είσαι εσύ. Επίσης, εμένα μου τυχαίνει πολύ συχνά να μου λένε: ξέρεις με ποια μοιάζει. Με την Ευγενία Σαμαρά. Αλλά δεν το πιστεύουν αλήθεια ότι είμαι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Κι όμως και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
7: Εμπρός.
8: Ναι, γεια σας.
7: Γεια σας.
8: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
1: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα παινιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα μέχρι Τετάρτη 22 Ιουλίου με άναβο της θερμοκρασίας που θα φτάσει τους 43 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη όμως αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας που θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο Δευτέρα σε πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αργολίδα, Άρτα, Πρέβαζα, Κελκής, νησιά του Ιωνίου και του Ανατολικού Αιγαίου, περιοχές της Καρδίτσας, της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης. Εργαζόμενοι των eFood και Wolt σε στάση εργασίας σήμερα από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Οι εργαζόμενοι των δύο εταιριών διανομής αντιδρούν για τις ηθίκες εργασίας και παραπονιούνται για το θάνατο του νεαρού συναδέλφου τους σε δυστύχημα που έγινε στην Αθήνα στη Μεσογείον. Ιράν. Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πυρηνικό σταθμό υποκατασκευή στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η 17χρονη Ελένη Ακοβάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό K18 στα 400 μέτρα και ταυτόχρονα πέτυχε διπλό πανελλήνιο ρεκόρ K18 και K20. Γενικά έδωσε ο καιρός σήμερα με ζέστη και ηλιοφάνεια. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τώρα το απόγευμα. Ο υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είναι το Κοσμοράδιο 95,1 και είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Τα λέμε ραδιοφωνικά με αγαπημένες νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, μουσικά νέα και ένα σούπερ δώρο. Το πιο ωραίο για την περιποίηση του εαυτού σου. Όλα αυτά έρχονται σε πολύ λίγο. Φύγαμε για καλησπέρες μέσα από το Viber στο 698-2951-951. Αλλά και για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Λοιπόν, στην πόλη μας δεν έχει, παιδιά, ιδιαίτερα θεματάκια, δηλαδή έχει μικροκαφυστερήσεις, αλλά όχι κάτι φοβερό και τρομερό. Μικροκαφυστερήσεις δηλαδή, καθώς θα κατεβαίνεις στο κέντρο και σίγουρα λίγο περισσότερη κίνηση όσο θα είσαι, για παράδειγμα, στο ύψος της Εγνατίας, αλλά και πιο κάτω στην Ερμού. Όμως, έχουμε, παιδιά, πολύ ποδηλιάρισμα και στο δρόμο Θεσσαλονίκη-Περαία, αλλά και στο δρόμο επιστροφής από Χαλκιδική. Είναι αρκετά τα σημεία που ποδηλιάρει για αρκετή ώρα, έπειτα ξανανοίγει και ξανά ποδηλιάρισμα. Ήδη επιστρέφεται. Οπότε υπομονή και πάνω απ' όλα προσοχή, και φυσικά εδώ μένει στην παρέα του Κοσμοράδιο.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που...

0: Είμαστε παρέα στους 95,1. Συνεχίζουμε με αγαπημένα τραγούδια μέχρι και τις 8. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στο πανέμορφο νησί της Σύρους, τον Αλέξανδρο και τον Σταύρο. Τα παιδιά δουλεύουν και παράλληλα ακούνε την αγαπημένη τους μουσική στους 95,1. Οτιδήποτε και αν κάνετε, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, είμαστε παρέα και ο χρόνος περνάει ακόμη πιο ευχάριστα. Στα επόμενα λεπτά ακολουθεί σούπερ τραγούδι αφιερωμένο σε εσάς, παιδιά.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μα πόσο το αγαπώ το τραγούδι αυτό, παρέα το απολαύσαμε στους 95,1. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω και στην Καλλιόπη, το κορίτσι μας έχει γενέθλια και έχω να σου πω ότι έχει φτιάξει μόνη της την τούρτα, φαίνεται πεντανόστιμη. Έχει συνδυάσει υπέροχα σούπερ δροσερά καλοκαιρινά φρούτα με σοκολάτα. Μα τι να πρωτοπώ, η διακόσμηση είναι φανταστική, μας έχει στείλει φωτογραφίες στο Viber. Το μόνο που μένει τώρα είναι να τη δοκιμάσουμε, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά νομίζω πως ένα κομμάτι πρέπει να μας κρατήσεις. Όπως και να έχει, να σε χαιρόμαστε, χρόνια σου πολλά, να περάσεις φανταστικά σήμερα και συνεχίζουμε με πολλά και ωραία τραγούδια. Για μείνετε κόσμο συντονισμένοι, άλλη μία επιτυχία ακολουθεί. Πες!

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είναι επιτυχίες, είναι αγαπημένα. Είστε στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασιαλή. Μαζί τα λέμε μέχρι και τις 8. Ακολουθεί αγαπημένο τραγούδι αφιερωμένο από την Ελένη προς τον Αλέξανδρο. Για δυναμώστε το και φύγαμε να τα απολαύσουμε.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Μοναδικό τραγούδι είχε σε δυνατά πριν από λίγο στους 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, μαζί τα Λεμονιέρ μέχρι και τις 8. Χρόνια πολλά να ευχηθώ στη Μακρίνα που σήμερα έχει την ονομαστική της εορτή και στο κορίτσι μας που ταυτόχρονα έχει τα γενέθλιά του. Κλείνει τα 25. Χρόνια πολλά, υγιής και ευτυχισμένη. Η παρέα σου μας έστειλε και μήνυμα για ευχή. Σ' αγαπάει πολύ. Σου εύχεται τα καλύτερα και φυσικά θα περάσετε και φανταστικά σήμερα. Επιστρέφουμε όμως τώρα στη μουσική μας. Στα επόμενα λεπτά έρχονται πολλά και ωραία.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Επειδή έχω συνομιλήσει με αρκετό κόσμο, μου λέει πραγματικά ζείτε σε μια πανέμορφη χώρα και το καλοκαίρι.
2: Άμα έρχεσαι για διακοπές. Ναι, ναι. Είναι φανταστική.
3: Και τώρα τη ζουν και πάρα πολύ από το εξωτερικό που έρχονται.
1: Να είσαι, ας πούμε, Γάλλος παράδειγμα και λέει πραγματικά κάθε καλοκαίρι Ελλάδα ερχόμαστε. Γιατί έχετε τόσο απίστευτα μέρη που πραγματικά δεν ξέρεις πού να πρωτοπάς.
3: Και έχουμε όχι μόνο νησιά και παραλίες και Κρουγελιές και Χαλκιδική, παιδιά. Έχουμε και ορεινούς προορισμούς που πηγαίνει ο κόσμος γιατί απλά θέλει να δει το βουνό, να δει. Ναι. Φύση.
1: Να δει το Μάνο, οι τουρίστριες εδώ.
3: Σε ποιο βουνό συχνάζεις, για πες μας.
1: Είμαι βουνό από μόνος μου.
2: Δεν αντέχω. Ρε ψιλορίτη. Ούτε το αυγό στην Ασπροβάλτα δεν είσαι, κανόνισε. Αυτό να ξέρεις.
3: Το αυγό.
2: Ένα λοφάκι πάνω που είναι πια κλεισάκι του Αγιώργη.
1: Εγώ ρε αυγό. Βουνό, θες να σφίξω λίγο να δεις τι γίνεται.
2: Μελά το αυγό.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
5: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανιών. Και Κυριακή 19 Ιουλίου, αμφιθέατρο Σίδηρης, Κασάνδρα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν δύο άτομα που οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Αττική. Χωρίς delivery τις ώρες του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου λόγω στάσης εργασίας από διανομής σε πλατφόρμες. Λέμβος με 47 παράνομους μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Κρήτης. Σεισμός 5,5 ρίχτερ στο Περού. Κατέρευσαν κτίρια στους 3 νεκροί. Τένις. Πρωταθλητής στο τουρνουά στο Γκστάντ ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Νίκησε τον Ραφαέλ Κολινιό με 2-1 σετ και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και υγρασία στο 45%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Με επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Η καλύτερη παρέα κοσμοσυντονισμένη στους 95,1 με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8 σου φαίνω πολλά και ωραία στα επόμενα λεπτά. Ξεκινάω με ένα σούπερ αγαπημένο τραγούδι για δυνάμωση την ένταση. Πρώτα όμως για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους εντός και εκτός της πόλης.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μποτιλιάρισμα στη Μουδανιών. Για εσάς που γυρνάτε από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη, ξεκινάει από το ύψος της Ηράκλειας και φτάνει σχεδόν μέχρι τη Θέρμη, ενώ μέσα στην Θεσσαλονίκη δεν συναντάμε κανένα ιδιαίτερο θέμα. Υπάρχεις γι' αυτό.

0: σου απαντάω.
1: Μοναδικό τραγούδι απολαύσαμε παρέα στους 95 και ένα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή μαζί τα Λεμονέαρ μέχρι και τις 8. Σε πολύ λίγο ακολουθούν τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια που ξεχώρισαν μέσα από τη δική σας αγάπη αυτή την εβδομάδα. Ενώ ακολουθούν και όλες οι πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό για το πιο ωραίο δώρο περιποίησης προσώπου. Μην χάσεις τίποτα.
2: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
3: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
6: Στέλλα Γεωργιάδου.
5: Τίτλος
6: Γεια μας. Ποιος

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Κοσμοράδιο 95,1 και Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Και εγώ να σου πω πως δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να περιποιούμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό και πόσο μάλλον το πρόσωπό μας. Την καλύτερη θεραπεία προσώπου τη βρίσκεις εγγυημένα στο δερματολογικό κέντρο Αζαλέ, στο κέντρο της πόλης Παλαιών Πατρών, για δερμοαπόξεση με μικροκρυστάλλους. Και αυτό είναι και το δώρο μας για σήμερα. Στείλε το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη θεραπεία στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951 για να κερδίσεις δερμοαπόξεση, δηλαδή μια μη επεμβατική ιατρική μέθοδος καθαρισμού του προσώπου, η οποία αφαιρεί τις επιφανειακές στιβάδες επιδερμίδες, δηλαδή όλα τα νεκρά κύτταρα. Η επιδερμίδα λοιπόν είναι λαμπερή, είναι ενυδατωμένη, έχει άμεσα αποτελέσματα χωρίς κανέναν απολύτως τραυματισμό. Πάρε και εσύ μέρος στο διαγωνισμό. Καλή τύχη!

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί με αγαπημένα τραγούδια και Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Πολλά χαιρετίσματα στη Μαρία και στο κοριτσάκι της, στην Ελισάβετ, όπου τα κορίτσια μας είναι στο αυτοκίνητο, πηγαίνουν σε παιδικό πάρτι. Μα πραγματικά θα περάσετε φανταστικά. Φιλιά πολλά και συνεχίζουμε ένα επόμενο τραγούδι αφιερωμένο σε εσάς.

0: ήταν Βέρο μαζί σου 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Και για πες μου, εσύ πώς ξέρεις αυτά τα σημάδια που καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος δεν μπήκε τυχαία στη ζωή σου, αλλά για κάποιο λόγο, είτε θετικός είτε αρνητικός, αυτό ο χρόνος θα το δείξει. Όπως και να έχει όμως, οι σχέσεις λειτουργούν σε καταλήτες της προσωπικής μας εξέλιξης. Όταν κάτι μας εξελίσσει προσωπικά, ψυχικά και συναισθηματικά και φυσικά μας φέρνει σε μια ωραία απόλυτη ισορροπία. Τότε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ήρθε για να μείνει. Οι καρμικές όμως σχέσεις χαρακτηρίζονται συχνά από έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις. Κάτι λοιπόν το οποίο έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι κάθε σημαντική σχέση αφήνει ένα αποτύπωμα. Μπορεί να γίνει αφορμή για βαθιά προσωπική μεταμόρφωση. Είτε αρνητική είτε θετική εμπειρία, όπως και να έχει ο κάθε άνθρωπος γύρω μας κάτι έχει να μας δώσει. Αρκεί να έχουμε και εμείς τα μάτια μας ανοιχτά για να το ανακαλύψουμε.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αν είσαι, ναι, είχες σχέση και τα λοιπά, ναι, έτσι, θα έκανες like σε άλλους άντρες.
3: Γιατί να μην κάνω like, τι είναι απαγορευμένο το like?
2: Δεν ξέρω.
3: Τε κάτσε ρε εσύ, ένα like δεν σημαίνει τίποτα.
2: Α, έτσι,
3: είναι υπονοούμενο.
2: Ναι, πολλοί λένε, γιατί έκανες like σε αυτήν? Εδώ με το μαγιό σου άρεσε.
3: Συνήθως, δεν ακολουθώ συνήθως ανθρώπους που δεν ξέρω.
2: Εντάξει,
3: για να κάνω like σημαίνει το ξέρω ή μου άρεσε αυτό που ανέβασε. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία, ένα τοπίο, ένα βίντεο, ένα.
2: Κυλιακή του.
3: Δεν έχω τέτοιους.
2: Δεν έχεις τηλεκούς?
3: Έχω, είναι κλεινένη. Είναι σαν τους δικούς σου. Αλλά δεν ακολουθώ. Κοίτα, τον Σπαλιάρα, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
3: Τον ακολουθούς, ακολουθώ. Δεν είμαι.
2: Τον καιρό. Ακολουθείς για τα κατάκια.
3: Ναι, λόγω της χούμπινε του ψιψινιού που έχει.
2: Ναι.
3: Φυσικά και του κάνω like. Συγγνώμη, τέτοιο κορμί δεν θα κάνεις like. Τώρα μην λέμε χαζομάρες. Τώρα.
2: Ωραία, έχεις Σπαλιάρα. Και αν έχεις εσύ τον Σφαλιάρα, ξέρω πώς τον λένε.
3: Κάνω, έχω αυτό που έχω. Αν αυτός δεν έχει κυλιακούς, κάνω like στους κυλιακούς του αλλού. Τι να κάνω?
1: Α, κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
5: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
6: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Έλεγχοι της αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν σε οικισμό στην Περαία. Διαπιστώθηκαν 12 παραβάσεις του ΚΟΚ και βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές. Περιστέρι. 4 άνδρες έκλεψαν 11.000 ευρώ από όχημα εταιρείας. Μεταξύ των δραστών, ένας υπάλληλος της επιχείρησης. Μεσσηνία. Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι 3 κατηγορούμενοι για εμπρισμούς. Ουκρανία. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο με 41 πυράβλους και ντρόουνς στη μεγαλύτερη επίθεση από την αρχή του πολέμου. Ένας νεκρός και 16 τραυματίες. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 10 η ώρα ο τελικός Ισπανία-Αργεντινή. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αυτό είναι Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί με τα αγαπημένα μας τραγούδια και Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Ακολουθούν 20 λεπτά non-stop με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Πρώτα όμως, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, φύγαμε για μια γρήγορη βόλτα.
1: Όλα κυλάνε ομαλά στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή, όμως έχουμε καθυστερήσεις λίγο πιο έξω, στη Μουδανιών, από το ύψος του Μεσημερίου μέχρι τη Θέρμη με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, και στη Χαλκιδική λίγες καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης, και έτσι λίγες ακόμη έχουμε και στα διόδια των Μαλγάρων.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: Μα πόσο το αγαπώ το τραγούδι αυτό. Πάρε, το απολαύσαμε στους 9, 5 και 1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Είμαστε Lemonair μέχρι και τις 8 και φυσικά σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός για τη θεραπεία προσώπου, τη θερμοαπόξεση από το θερματολογικό κέντρο Αζαλέ στο κέντρο της πόλης. Στείλε μας και εσύ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη θεραπεία για να κερδίσεις αυτό το μοναδικό δώρο για τον εαυτό σου. Στο Viber στο 6982-951-951.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Μαζί συνεχίζουμε στους 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Πολλά χαιρετισμάτα στη Χριστίνα, την Αλεξία και τη Δέσποινα. Τα κορίτσια απολαμβάνουν ένα τριήμερο διακοπών. Είναι στη Σκόπελο, υπέροχη λέει, δροσιστική είναι η θάλασσα. Μας γράφει η Χριστίνα, έχει στείλει υπέροχες φωτογραφίες. Κορίτσια, να περάσετε φανταστικά. Οπουδήποτε και αν είστε, εμείς μαζί είμαστε στους 95,1 με ένα κλικ. Το ξέρετε, στο κοσμοράδιο.gr, αλλά και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει μόνο για εσένα. Ακολουθεί σούπερ τραγούδι για δύναμο σε το και φύγαμε να τα απολαύσουμε.

Ανεβαίνω μαζί στους 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Τα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι και τις 8. Κυριακή 19 Ιουλίου. Σήμερα παραμονή του προφήτη Ηλία με πολλές εορταστικές εκδηλώσεις σε πολλά μέρη και χωριά της Ελλάδας. Να περάσετε φανταστικά οπουδήποτε κι αν είστε. Και σήμερα αλλά και αύριο με το καλό. Καλή εβδομάδα σε όλους. Συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε το καλοκαίρι μας μέσα από τις πιο απλές καθημερινές στιγμές. Και μία από αυτές είναι να ακούς τα αγαπημένα σου τραγούδια. Γι' αυτό και το επόμενο είναι αφιερωμένο σε εσένα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Απόγευμα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας ξανά για το επόμενο Σάββατο στις 4 ακριβώς. Παραμένουμε όμως κοσμοσυντονισμένοι, γιατί στα επόμενα λεπτά έρχεται η Σοφία Στεφανίδου με την καλύτερη διάθεση για το πιο ωραίο κλείσιμο της εβδομάδας. Μέχρι να τα πούμε ξανά, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλάκια πολλά!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι είναι αυτό το που σε χαιρετάει η Μιράντα και είναι πράσινο?
2: Τι είναι αυτό με χαιρετάει?
1: Χαιρετάει και είναι πράσινο, ναι.
2: Κάτι σε βατράχει.
1: Όχι.
2: Πράσινο με χαιρετάει. Ο Κέρμιτ. Όχι, αυτό σκέφτηκα.
1: Έχει καβούκι.
2: Καβούκι, χελώνα.
1: Ναι.
2: Αλλά πώς τη λένε τη
1: χελώνα.
2: Χελώνα. Χελώνα σας και σας. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Με όση τρέλα χρειάζεται για ακόμη περισσότερη. Μ' άρεσε να σου πω. Αυτό μου άρεσε.
1: Ξέρεις
2: που κοιμάται η ντομάτα?
1: Πού κοιμάται η ντομάτα?
2: Η ντομάτα. Πού μπορεί να κοιμάται
1: η ντομάτα?
2: Στο ντομάτιό της.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Παρακαλώ.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
0: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
0: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
0: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Σίδηρη. Αμφιθέατρο Σίδηρης. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
11: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Έλεγχοι της αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν σε οικισμό Ρωμά στην Περαία. Διαπιστώθηκαν 12 παραβάσεις του ΚΟΚ και βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές. Μεσσηνία. Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για εμπρισμούς. Ιστορικό ρεκόρ ημερήσιας κίνησης πτήσεων καταγράφηκε χθες στον ελληνικό εναέριο χώρο. Διαχειρίστηκαν 5.082 πτήσεις. Φόρμουλα 1. Νίκη του Κίμι Αντωνέλη στο Grand Prix στο Βέλγιο. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και απόψε θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το βράδυ. Όπως κάθε Κυριακή είναι το ραντεβού μας και θα περάσουμε φανταστικά. Σας έχω πολλά αγαπημένα τραγούδια, υπέροχα θέματα και φυσικά και δύο υπέροχους διαγωνισμούς, γιατί μοιράζουμε δώρα εδώ, έτσι. Θα γίνει ένας χαμός. Πάμε όμως πρώτα να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου θα δούμε κάποιες καθυστερήσεις τώρα στον περιφερειακό, στο ύψος εκεί από τον κόμβο K12 μέχρι την Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μποτιλιάρισμα υπάρχει στη Μουδανιών τώρα. Ξεκινάει από το μεσημέρι και φτάνει σχεδόν μέχρι τη Θέρμη προς Θεσσαλονίκη. Για εσάς που γυρνάτε από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη δηλαδή. Επίσης έχουμε λίγες καθυστερήσεις και στη Χαλκιδική. Αυτή τη στιγμή είναι εκεί στο Πευκοχώρι στο πρώτο πόδι και στο δεύτερο πόδι στο φανάρι της Νικήτης. Αλλά και μερικές ακόμη συναντάμε και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Νυμφόπετρας, όπου γίνονται κάποια έργα. Τώρα φύγαμε για Δευτέρα και Αντώνη Ρέμο εδώ στους 9, 5 και 1.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τραγούδι, το πιο μεγάλο σ' αγαπώ και ενώ τη Φακιανάκη στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά στη Γαριφαλιά. Τον Δύο, Δία και Μακρίνα βλέπω είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και για εσάς, αλλά και γενικά για όποιον έχει έτσι καλή διάθεση και θέλει να παρτάρει, σήμερα θα κάνουμε ένα ραδιοφωνικό πάρτι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα φέρνω στον αέρα όλα τα τραγούδια που εσείς ζητήσατε και εσείς αγαπάτε, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Αχ, καλοκαιράκι.
5: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
4: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
5: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
4: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Δεν ξέρω τώρα πού ακούτε την εκπομπή. Είστε όρθιοι, είστε καθισμένοι, είστε στο πάτωμα, ξαπλωμένοι. Ναι, γιατί παίζει πάρα πολύ και αυτό τελευταία. Είναι λοιπόν μια νέα τάση που κερδίζει έδαφος στα social media και προτείνει κάτι εξαιρετικά απλό. Να ξαπλώνουμε για λίγα λεπτά στο πάτωμα. Το λεγόμενο λοιπόν αυτό floor time ή χρόνος στο πάτωμα παρουσιάζεται από πολλούς χρήστες έτσι ως ένας εύκολος τρόπος για να μειώσεις το στρες, να χαλαρώσεις από μια δύσκολη μέρα, να ανακουφιστείς από ενοχλήσεις όπως ο πόνος στην πλάτη. Είναι λοιπόν μια νέα τάση και εγώ προτείνω πάντως ότι αν το κάνετε, αν το δοκιμάσετε, μην ξεχαστείτε παιδιά, να έχετε σκουπίσει και να έχετε σφουγγαρίσει καλά το πάτωμα, μην γίνουν τα ρούχα από άσπρα μαύρα. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και τώρα συνεχίζουμε με επιτυχίες. Έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα του Κοσμοράδιο Γιώργος Σαμπάνης, ό,τι και να είμαι.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα και Θάνος Πετρέλης στο Κοσμοράδιο 95,1. Συγκεκριμένα κάτι από Αιγαίο θα ζήσουν εδώ τα παιδιά. Η Νασλή και ο σύντροφός της, ο οποίος οδηγάει αυτή τη στιγμή, έτσι. Πηγαίνουν στο Αιγαίο να περάσετε καταπληκτικά, παιδιά. Φιλιά πολλά, καλές διακοπές να πω. Θέλουν και τις καμπάνες από τον Αργυρό να ακούσουν. Στη συνέχεια θα παίξει και αυτό και φυσικά όλα όσα εσείς ζητήσατε. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτή την μοναδική βραδιά Κυριακή. Τη λέω μοναδική γιατί έχουμε κάτι που γίνεται ανά 4 χρόνια. Φυσικά μιλάω για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Μουντιάλ σήμερα, παιδιά. Η Αργεντινή θέλει το τέταρτο της Μουντιάλ και η Ισπανία πάει για το δεύτερο. Είναι μεγάλο ντέρμπι. Νομίζω ότι άξια φτάσανε και οι δύο στον τελικό. Θέλουν λοιπόν να κερδίσουν το τρόπαιο. Εσύ όμως σίγουρα θέλεις να κερδίσεις πίτσες από την Pizza Fan. Γι' αυτό σου έχω ετοιμάσει τον πιο νόστιμο διαγωνισμό. Μείνε συντονισμένος και σε πολύ λίγο θα σου πω πώς να πάρεις μέρος.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μοναδικός Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και ήρθε η ώρα για τον σούπερ διαγωνισμό που σας υποσχέθηκα. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν πίτσες από την Pizza Fan 8 τεμαχίων Bianca Italian με Φιλαδέλφια. Μόνο που το λέω μου ανοίγει η όρεξη. Από την αγαπημένη Pizza Fan, στην οποία τρέχουν και προσφορές. Ακούστε τώρα. Τρία mini kids chicken burgers με πατάτες και μία ολόκληρη. Έτσι, λαχταριστή sweet pizza crunch μερέντα Oreo strawberry μόνο με 13,90. Όλα αυτά τα βρίσκεται στην Pizza Fan. Και τώρα, για να κερδίσετε τις πίτσες που σας έχω ετοιμάσει, αυτό το φανταστικό δώρο, δεν έχετε παρά να στείλετε αμέσως τώρα το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951, γράφοντας τη λέξη πίτσα και το ονοματεπώνυμό σας. Καλή τύχη!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υπήρχε παλιότερα η πεποίθηση ότι οι άντρες αντιμετωπίζουν το σεξ αποκλειστικά ως μια βιολογική σωματική εκτόνωση και όχι ως γέφυρα συναισθηματικής σύνδεσης.
3: Ναι, μα έτσι είναι. Το παραδέχεστε κι εσείς.
2: Όχι,
3: ποια συναισθηματική
2: σύνδεση. Μισό λεπτάκι τώρα. Οι μελέτες οι καινούργιες δείχνουν ξεκάθαρα ότι η συναισθηματική κοιότητα αποτελεί, λέει, το βασικότερο καύσιμο για την ικανοποίηση των ανδρών, ειδικά στις σταθερές σχέσεις.
3: Άμα πάει, χαλάσατε κι εσείς.
2: Η επιθυμία, λέει, στο ανδρικό μυαλό δεν είναι απλώς βιολογικός διακόπτης για εκτόνωση, αλλά ένας κώδικας επικοινωνίας.
3: Κοίταξε, αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί.
2: Ναι, από τι?
3: Από την καθημερινότητα, να ρωτήσουμε φίλους γνωστούς, πώς πάει, να μας πούν και ακροατές. Δεν ξέρω, παιδί μου, εσείς οι άντρες, είπαμε, έχετε άλλο λειτουργικό. Αλλιώς πάει.
2: Άλλο λογισμικό.
3: Ναι, άλλο λογισμικό. Πάει μόνο του, του πατάς ένα κουμπί
2: και σηκώνεται.
3: Τρέχουν όλα. Έτσι, δεν είπα τι κάνουνε.
2: Τίποτα, χωρίς αυτό.
3: Ξέρεις εσύ καλύτερα τι κάνουνε. Εντάξει, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ. Να ρωτήσω κανέναν άλλον.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα παινιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Για αύριο προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για πολλές περιοχές. Ανάμεσά τους η Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Λακωνία, νησιά του Αιγαίου αλλά και τμήματα της Ηπείρου και της Κρήτης. Φλόρινα. Χειροπέδες σε 68χρονο για μεταφορά 55 κιλών κάναβης. Κατασχέθηκαν ακόμα όχημα και κινητά. Σε βάρος του 68χρονου σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Βόλος. Άνδρες προσποιήθηκαν τους πελάτες σε Κοσμοτοπολίου.

0: και έκλεψαν κοσμήματα μεγάλης αξίας. Στη συνέχεια τράπηκαν στη φυγή. Το Ιράν παγώνει τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και εξαπολύει νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. ATP. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ασταμάτητος κέρδισε με 6-3 τον Αλεξάνδρ Σεφτσένκο και προκρίθηκε στον τελικό του Κστάτ που θα γίνει αύριο στις 12.30 ώρα Ελλάδος. Γενικά έθεσε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε τους 95,1 στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι από το Χρήστο Μάστορα, Μαργαρίτα, και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και ήρθε η ώρα να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου μέσα στην πόλη τουλάχιστον όλα κυλάνε ομαλά, όμως έχουμε λίγες καθυστερήσεις στον περιφερειακό. Συγκεκριμένα είναι στον κόμβο K12. Έτσι, όπως μπαίνεις στον περιφερειακό προς Πηλαία, και μερικές ακόμη έχουμε στο ύψος των 40 εκκλησιών με κατεύθυνση και αυτές προς δυτικά. Ενώ επίσης στη Μουδανιών υπάρχει μποτιλιάρισμα από το ύψος της Καρδίας μέχρι τη Θέρμη προς Θεσσαλονίκη. Μάλλον είστε εσείς που γυρνάτε τώρα από Χαλκιδική. Επίσης έχουμε λίγες καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Ερεδεστού. Και πάμε λίγο και στη Χαλκιδική, όπου έχουμε μερικές καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι, στο Πευκοχώρι, και στο δεύτερο πόδι, στο Φανάρι της Νικήτης. Ενώ παραμένει και το μποτιλιάρισμα λόγω έργων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας στο ύψος της Νυμφόπετρας. Είναι με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Αυτά με την κίνηση. Τώρα είμαστε πανέτοιμοι για Γιώργο Μαζωνάκη και Σάββατο.

0: Ζήπες και Θοδωρής Φέρης, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Θα το αφιερώσω βέβαια αυτό το τραγούδι στον Γιάννη και στην Κική που γυρνάνε τώρα από Χαλκιδική προς έτσι, Θεσσαλονίκη. Είναι λέει στο σημείο της καρδίας, εκεί που υπάρχει και κίνηση αυτή τη στιγμή, στη Μουδανιών. Οπότε, παιδιά, υπομονή θα ευχηθώ. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και σε πολύ λίγο θα σας πω ποιο άρωμα αρέσει στον περισσότερο κόσμο, τι να κάνετε για να διώξετε τη φαγούρα από το τσίπημα του κουνουπιού και πολλά πολλά ακόμη, γι' αυτό δεν πάτε πουθενά. Μένετε συντονισμένοι στους 9, 5 και 1.
1: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Στέλλα Γεωργιάδου.
1: Τίτλος
4: Γεια μας. Ποιος

Μιχάλη Χατζηγιάννης, όλα μαγικά. Και ναι, για κάποιους θα ήταν όλα μαγικά αν δεν υπήρχαν το καλοκαίρι όλα αυτά τα κουνούπια. Λοιπόν, όμως υπάρχει λύση, έτσι, να βοηθήσετε το τσίμπημα αυτό να θεραπευτεί το συντομότερο δυνατό και να μην σας φαγουρίζει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε μετά το τσίμπημα είναι να το ξεπλύνετε με σαπούνι και νερό. Αυτό θα σας βοηθήσει να απομακρύνετε έτσι τα βακτήρια που είναι κοντά στο δάγκωμα, γιατί θα μπορούσαν να προκαλέσουν μόλυνση. Έτσι, ένα τσίμπημα κουνουπιού είναι τεχνικά μία μικρή πληγή. Στη συνέχεια μπορείτε να εφαρμόσετε πάγο εκεί στο σημείο για 10 λεπτά και στο τέλος καλύβεις έτσι το τσίμπημα με μία κρέμα κατά των κνησμών. Αυτά είναι τα στάδια που πρέπει να περάσεις, έτσι, αυτά που πρέπει να κάνεις, όχι όμως να το ξύνεις όλη την ώρα. Αυτό σίγουρα δεν βοηθάει, ίσα-ίσα μπορεί να το κάνεις και μόλυνση. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και στη συνέχεια θα σας δώσω έτσι και άλλες συμβουλές και θα σας πω πολλά ακόμη, έτσι. Αλλά θέλω να γυρίσουμε τώρα στα μουσικά και στα τραγούδια που εσείς ζητήσατε. Αμέσως τώρα για την Ιωάννα Αντωνιστρέμος, Καρδιά μου, μην ανησυχείς.

Με λίγα λόγια, και εγώ θα ήθελα να είμαι τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όχι μόνο γιατί έχει τον τελικό του Μουντιάλ, αλλά σήμερα γιορτάζουν και κάτι άλλο. Έχουν την National Ice Cream Day. Ναι, λοιπόν, είναι η μέρα αφιερωμένη στο παγωτό και καθιερώθηκε το 1984. Μάλιστα, και έτσι κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουλίου έχουν αυτή τη μέρα και τη γιορτάζουν φυσικά, πώς αλλιώς, τρώγοντας παγωτό, και μάλιστα κάνουν διάφορες εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις και παρακινούν τον κόσμο να δοκιμάσει και νέες γεύσεις, γιατί εντάξει, μην ξεχνιόμαστε, δεν έχουμε μόνο βανίλια, σοκολάτα και τα κλασικά, υπάρχουν πάρα πολλές γεύσεις και γενικά νομίζω ότι το παγωτό είναι ό,τι καλύτερο. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και τώρα, αν και έχω όρεξη για παγωτό, έχω όρεξη και για μουσική, γι' αυτό φέρνω τα καλύτερα τραγούδια εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε 3 λεπτά πριν τις 10 ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει και ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ λοιπόν. Μόλις βγήκαν οι παίκτες, παιδιά, στο γήπεδο. Οπότε σιγά σιγά ξεκινάει και αυτό. Η Αργεντινή θέλει, είπαμε, το τέταρτο της Μουντιάλ να κατακτήσει. Η Ισπανία το δεύτερο, πάντως καμία. Δεν φτάνει και όποια και κερδίσει τη Βραζιλία. Έχει 5 τρόπαια, οπότε παραμένει στην κορυφή μέχρι στιγμή. Να δούμε, έχουμε πολλά ακόμη Μουντιάλ στο μέλλον. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου, εννοείται θα σας ενημερώσω και για το σκορ στη συνέχεια. Φυσικά θα πούμε πολλά πολλά ακόμη νέα από όλο τον κόσμο, πολλά τραγούδια θα ακούσουμε. Σας φέρνω και διαγωνισμό στη συνέχεια, σας φέρνω και ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Γενικά όλα θα τα ζήσετε εδώ στους 9.5 και να.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υπάρχει ένα άρωμα το οποίο λέει γουστάρει όλος ο πλανήτης. Γιατί μίλησε η επιστήμη, υπάρχει το άρωμα που αρέσει πραγματικά σε όλους. Μιράντα, ποιο άρωμα εσένα σ' αρέσει?
3: Μου αρέσει πιο πολύ αυτό το σανδαλόξυλο. Σε αυτό το στήκε λίγο εσπεριδοειδή.
2: Σανδαλόξυλο, δηλαδή φοράει όλο το σανδάλι,
3: ναι.
2: Πατάει πάνω στα,
3: σε ένα ξύλο
2: και βγαίνει η μυρωδιά.
3: Βγαίνει μια μυρωδιά συγκλονιστική. Δεν μπορώ.
2: Συγκλονιστική είναι.
3: Α, σου την περιγράψω.
2: Λοιπόν.
3: Λέγεται, λέει η επιστήμη, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
2: Η βανίλια βρέθηκε λοιπόν στην κορυφή τη λίστα.
3: Μ' αρέσει.
2: Γιατί ενώ λέει θετικέ αντιδράσει προκάλεσαν και άλλε γλυκέ φρουτόδε ή λουλουδάτε νότε.
3: Εντάξει, τα λουλούδια καμιά φορά μπορεί είναι λίγο, έτσι, λίγο πιο βαριά, πιο έντονα.
2: Εμένα μου αρέσουν αυτές που λένε οι καθαρές λουλουδάτες νότες να μυρίζω.
3: Λουλούδι.
2: Έτσι.
3: Βάλε ένα λουδάκι στο πέτο μια φορά, ένα γαρίφαλο. Γαρίφαλο
2: στο αυτί. Και να έχω αφήσει και νύχη. Έτσι, ναι. Και να παίζω μπαγλαμά.
3: Λοιπόν, αφήσει και μουστάκι. Έτσι και τον μπεγλέρι.
2: Τα αρώματα πήγαμε στο μπεγλέρι και στο μουστάκι.
3: Ένα
2: δεν ξέρει.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
4: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ωραία έναρξης 9:30.
6: Παραδοθήκα σε σένα.

Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Έρχεται θερμική εισβολή από την Ιταλία που θα χτυπήσει τα υπηρετικά τμήματα της χώρας τα επόμενα 24 ώρα με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως θα επηρεαστούν η Λάρισα και τα Τρίκαλα, η Λαμία, η Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Σοκ στη Χαλκιδική. Έχασε τη ζωή του 19χρονος σε σύγκρουση γιο ταχύ έξω από το πολύχρονο τα ξημερώματα του Σαββάτου με την πυροσβεστική να απεγκλωβεί.

γνωρίζει τον άτυχο νέο. Φωτιές στη Μεσσηνία, πυροσβέστης και κοινοτάρχης συνελήφθησαν για εμπρισμούς. Συνολικά οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Μεγάλο ουκρανικό χτύπημα σήμερα με 8 νεκρούς στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ. Ουκρανικά ντρόνς χτύπησαν δύο κέντρα εφοδιαστικής υποστήριξης της λεγόμενης ρωσικής Amazon και μία αποθήκη πετρελαίου. Από το δεύτερο χτύπημα έγινε αναγκαστική η εκένωση ενός μαευτηρίου. Έδρος ο καιρός απόψε, ενώ η καλοκαιρία συνεχίζεται και αύριο Κυριακή, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 27 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τίποτα. Αναστασία και σπάστε τα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στους δρόμους της πόλης, γιατί θα την κάνουμε και πολύ πολύ άνετα. Πολύ μ' αρέσει τώρα. Χαλάρωσαν τα πράγματα. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε όμως λίγες καθυστερήσεις ακόμη. Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας προς Θεσσαλονίκη, εκεί στο ύψος της Νυμφόπετρας. Και στη Χαλκιδική επίσης είναι σχετικά χαλάρα τα πράγματα. Όμως πρέπει να εξαιρέσουμε τον κεντρικό δρόμο εκεί στο Πευκοχώρι που έχει τις καθυστερήσεις του. Τώρα φύγαμε για Γιώργο Αλκαίο πάλι στους 9:51.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

Θέλω εγώ με σένα και Γιώργο Σαμπάνη στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα θα μοιραστώ μαζί σας αυτό που έμαθα και διάβασα. Ποιο είναι το άρωμα που αρέσει στους περισσότερους ανθρώπους, σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που έγινε. Είναι η βανίλια. Το περίμενα, μπορώ να πω την αλήθεια. Κερδίζει λοιπόν η βανίλια τον κόσμο και λέει ότι η εξήγηση πιθανότητα συνδέεται τόσο με τη χημική δομή των οσμών, όσο και με τους θετικούς συνειρμούς που δημιουργούμε από μικρή ηλικία. Όλοι έχουμε συνδέσει τη βανίλια και αυτό το άρωμα με κάτι έτσι ωραίο, διαχρονικό, πάρα πολύ όμορφο. Αλλά οι ειδικοί λένε ότι αν αναζητάτε την ασφαλέστερη επιλογή, να επιλέξετε την βανίλια στην σύνθεση. Αλλά το μυστικό βρίσκεται και στην ένταση. Ακόμη και η πιο αγαπητή μυρωδιά μπορεί να γίνει ενοχλητική όταν είναι υπερβολικά δυνατή. Οπότε μην λούζεστε και μην βάζετε πολύ βαριά αρώματα, έτσι. Κάτι ανάλαφρο και όλα καλά. Συνεχίζουμε τώρα με επιτυχίες, έρχονται τα καλύτερα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

Τζάκι, ό,τι ωραίο και χορευτικό τραγούδι από Ελένη Φουρέιρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Φιλιά πολλά στη Χριστίνα, στο Ραφαήλ, στον Αναστάσιο, στον Μπίλιο από την Κομωτινή, στον Άρη, στην Νικολέτα, στην Αρετή από τη Χαλκιδική. Είστε από παντού και γενικά είμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα και χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και θα σας το ανταπαδώσω σε λίγο με φανταστικό δώρο που σας φέρνω. Πρόσκληση για Ιλβόλο, για την συναυλία τους που πλησιάζει. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο αυτά. Και τώρα φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη, έτσι έχει μάθει.

Γυρίσματα και μοναδική Δέσποινα Βανδύ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και ήθελα τώρα να τραγουδήσω λίγο, έτσι μου βγαίνει, το Grande Amore. Το τραγούδι με το οποίο πήγανε στη Eurovision το 2015 η Il Volo. Δεν θα το κάνω γιατί εντάξει είμαι τελείως φάλτσα. Δεν το έχω με το τραγούδι, αλλά θα το ακούσουμε στις 27 Ιουλίου live στο Θέατρο Γης από τους Il Volo. Έρχονται παιδιά, ανυπομονούσα πραγματικά για αυτή τη συναυλία και θα περάσουμε φανταστικά. Θα ακούσουμε και τον Grande Amore και πολλά ακόμη έτσι τραγούδια. Είναι υπέροχοι και έχουν κάτι που συνδυάζει και την κλασική μουσική παράδοση με τη σύγχρονη pop αισθητική. Το ιδιαίτερο αυτό τον Il Volo, και εσύ διεκδικείς διπλή πρόσκληση. Ξαναλέω, Il Volo 27 του μηνός στο Θέατρο Γης. Για να κερδίσεις τη διπλή πρόσκληση δεν έχεις παρά να στείλεις το μήνυμά σου στο Viber του σταθμού στο 6982951951 και μπαίνεις στην κλήρωση. Γράφεις το ονοματεπώνυμό σου και Il Volo. Καλή τύχη!

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Επιπτώσεις και Γιώργος Μαζωνάκης στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτό το υπέροχο βράδυ Κυριακής με 28 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και αύριο θα έχουμε επίσης πάρα πολύ ζέστη. Καλά, θα μου πείτε καλοκαίρι, ναι, τι περίμενες. Θα φτάσουμε μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου, λοιπόν, παιδιά, αύριο Δευτέρα. Θα έχουμε ήλιο, εννοείται, όλη τη μέρα. Καμία βροχή έτσι να δροσιστούμε. Δεν πειράζει. Συνεχίζετε εσείς και φοράτε τα καπέλα σας, τα αντιλιακά σας, τα γυαλιά ηλίου, μην ξεχνιέστε. Συνεχίζουμε κι εμείς δυναμικά εδώ στους 95 και 1 με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι μπορεί να πάει στραβά στην άδεια?
2: Να είμαι άρρωστη, λέει η Ελίνα.
3: Να μπαίνει στη θάλασσα, ρε παιδιά. Βοηθάει πάρα πολύ στο να κρατάτε έτσι το ανοσοποιητικό σας ψηλά.
1: Μα αν όλοι μπαίνουμε στη θάλασσα κάποια στιγμή, αλλά βλέπεις κάποια στιγμή αρρωσταίνουμε κιόλα.
2: Να σου πάρουν το δίπλωμα πριν τις διακοπές, λέει ο Γιάννης.
1: Ωρε Γιάννη, τι έπαθε.
2: Σαν να το έχει ζήσει, ναι. Η Μάντι λέει να χαλάσει ο καιρός.
1: Εντάξει, θα φτιάξει μόνο κάποια στιγμή.
2: Ενώ ο Γιώργος λέει να πάρει και η γυναίκα άδεια.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είπες και θα δορυφέρει στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Και όσοι συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε στην υπέροχη παρέα μας. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και να δούμε τι γίνεται τώρα με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, η οποία βέβαια είναι στα καλύτερά της. Αυτή τη στιγμή, φίλοι οδηγοί, κινείστε άφοβα παντού, γιατί δεν έχουμε κανένα μποτιλιάρισμα. Έχουμε όμως λίγο πιο έξω καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, εκεί στο ύψος της Νυμφόπετρας. Τώρα συνεχίζουμε εμείς με επιτυχίες και έρχεται μία νύχτα και Νικηφόρος και εσείς ανεβάστε την ένταση.
1: Όλοι λένε για σένα δεν κάνω και αστέρια όταν πιάνω τα ρίχνω στη γη.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Να σας συστηθώ, είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα τα λέμε έτσι παρέα εδώ στους 95 και ένα πάντα. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτό που διάβασα και πραγματικά με αφήνει έκπληκτη. Ο Νεοζηλανδός Brian Murray πιστοποιήθηκε επίσημα λοιπόν ότι από το βιβλίο Record Guinness ότι είναι ο γυραιότερος θαλάσσιος σκιέρ στον κόσμο σε ηλικία 94 ετών και 318 ημερών, δηλαδή σχεδόν 95 χρονών, βγήκε στα νερά της λίμνης Κερέτα κοντά στο Όκλαντ και κανονικά έκανε θαλάσσιο σκι. Δεν καταλάβαινες ότι είναι 95 χρονών αν δεν το έλεγαν, και πολλά πολλά μπράβο να πούμε στον κύριο αυτό. Και θέλω να γίνει παράδειγμα προς μίμηση για όλους, γιατί παιδιά δεν σημαίνει ότι επειδή μεγαλώνουμε δεν πρέπει να είμαστε δραστήριοι. Όχι, η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και βάλτε το καλά στο νου σας. Συνεχίζουμε τώρα με επιτυχίες. Σας θέλω έτσι ανεβασμένους, γιατί έρχονται τα καλύτερα σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Στέλλα Γεωργιάδου.
3: Τίτλος
2: Γεια μας.
4: Ποιος

Μοναδικός και αξέχαστος Βασίλης Καράς από το βόρα μέχρι το νότο και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Μετά από τον υπέροχο Βασίλη Καρά, θα σας πάω στην Ήβη Αδάμου που μου έχετε ζητήσει πολύ σήμερα, η οποία μάλιστα έδωσε και μία συνέντευξη και εξομολογήθηκε πως η ζωή της άλλαξε ολοκληρωτικά μετά τη γέννηση της Ανατολής. Αναφέρθηκε βέβαια και στις αγωνίες που έχει για τον κόσμο μέσα στον οποίο μεγαλώνει το παιδί της. Δεν είναι όλα εύκολα, έχει τα άγχη της, αλλά τι να κάνουμε, αυτά είναι. Ζει όμως υπέροχα και λέει πάντα τα καλύτερα για την κόρη της, ενώ η τελειώνει. Να τη χαίρετε λοιπόν, φιλιά πολλά να τη στείλουμε και στον Σταβέντο, γιατί όχι. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και πάμε να την ακούσουμε τώρα με το αγαπημένο μου, έτσι, η τραγούδια από τα καινούργια της, Ξελογιάστρα.

Καντάδα και απόν αφιερωμένο εξαιρετικά από τον Νίκο στη Στυλιάνα. Μάλιστα, πολύ ωραίες αφιερώσεις έχουμε σήμερα, παιδιά. Στην Αρχοντία να στείλω χαιρετίσματα επίσης, στον Αποστόλη, στον Αναστάσιο, την Τόνια, τον Θάνο. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Έχει γίνει ένας χαμός σήμερα. Τι γίνεται? Δεν βλέπετε μάλλον τελικό Μουντιάλ και πολύ χαίρομαι γιατί είμαστε εδώ μια μεγάλη έτσι παρέα. Σοφία Στεφανίδου στον αέρα της πόλης και όπως κάθε Κυριακή βράδυ, έτσι και σήμερα τα λέμε παρέα με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και φυσικά έρχεται τώρα και ο αγαπημένος μας Μιχάλης Χατζηγιάννης και μας τραγουδάει «Ο βυθός σου». Ανεβάστε την ένταση και απολαύστε το.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Δεν μοιάζει με σένα, ναι, μάτια μου. Και Γιάννη Πλούτερχο στο Κοσμοράδιο 95,1. Όλα τα αγαπημένα σα τραγούδια παίζουν εδώ. Μόνο επιτυχίε. Εμεί τα ξαναλέμε αύριο. Ότι αύριο λέω, καλά, έχω χάσει τι μέρε. Την επόμενη Κυριακή τελέμε είναι το κλασικό ραντεβού μα, 8 με 12 τα μεσάνυχτα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και προ το παρόν σα εύχομαι καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Άμα φύγω κάποια
0: τη
2: φορά,
0: ζωή.
2: Έτσι, όχι, από τη δουλειά, από εδώ, ας πούμε, κάποια στιγμή.
0: Κοίτα,
2: που μπορεί να σε αποχαιρετήσω.
0: Θα κάνουμε ένα πάρτι.
2: Αλλά θα κάνω ό,τι έχει κάνει εδώ και ο κύριος αυτός, ο οποίος έκανε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι σε χώρο εργασίας. Αλλά αποχώρησε και προσθέτοντας έτσι καθαρτικό στην τούρτα του αποχαιρετισμού.
0: Έλα, βρε! Έλα. Γιατί?
2: Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν μία η τουαλέτα εκεί. Oh. Οπότε.
0: Συγγνώμη, αυτός το έκανε επίτηδες για να εκδικηθεί τους αναδέλφους.
2: Ναι.
0: Και εσύ τώρα το βλέπεις αυτό και γελάς.
2: Ναι.
0: Και σου αρέσει ότι θα φύγεις, θα μας βάλεις εμάς καθαρτικό.
2: Τελείωνε!
0: Για να τρέχουμε. Καταρχάς και μόνο που το είπες, ό,τι και αν φέρεις να κεράσεις, θα πεταχτεί αδίκως.
2: Θα το κάνω μια ουδέτερη μέρα και μετά θα πω ότι φεύγω.
0: Σοβαρέ! Τώρα!
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο, φύ του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νύχτωσε νωρίς, έξω δεν θα βγω. Θα βρεθώ μαζί σου όπως ξέρω.

0: Ράδιο 95,1.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις. Κι όλο άλλαζα απορίες, εμπειρίες και αγκαλιές. Και περίμενα την ώρα

0: ακούει.
1: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
6: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιάννης Φακίνος.
2: Τίτλος:
1: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν,
2: σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο, απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Πλάκα με κάνεις, ε. Εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Μ' έχεις ήδη καταστρέψει. Κι αν σε κόψω

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να είμαι από τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Άμα φύγω κάποια
2: τη
1: φορά. Έτσι, όχι, από τη δουλειά, από εδώ, ας πούμε, κάποια στιγμή.
2: Κοίτα,
1: που μπορεί να σε αποχαιρετήσω.
2: Θα κάνουμε ένα πάρτι.
1: Εννοείται. Αλλά θα κάνω ό,τι έχει κάνει εδώ και ο κύριος αυτός, ο οποίος έκανε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι σε χώρο εργασίας. Αλλά αποχώρησε και προσθέτοντας έτσι καθαρτικό στην τούρτα του αποχαιρετισμού.
2: Έλα, βρε! Έλα. Γιατί?
1: Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν μία η τουαλέτα εκεί. Oh. Οπότε.
2: Αυτό το έκανε επίτηδες για να εκδικηθεί τους αναδέλφους.
1: Ναι.
2: Και εσύ τώρα το βλέπεις αυτό και γελάς.
1: Ναι.
2: Και σου αρέσει ότι θα φύγεις, θα μας βάλεις εμάς καθαρτικό.
1: Τελείωνε!
2: Για να τρέχουμε.
1: Τελείωνε!
2: Καταρχάς και μόνο που το είπες, ό,τι και αν φέρεις να κεράσεις, θα πεταχτεί αδίκως.
1: Θα το κάνω μια ουδέτερη μέρα και μετά θα πω ότι φεύγω.
2: Σοφάρε! Τώρα!
1: Φαντάζεσαι!
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

καλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.